0: Rock Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: Oldilo.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Rock Radio Mikel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη.

0: Can you say that with me?
1: Rock Radio.
2: You people are born leaders and pioneers.
3: Pioneer.
4: This is Rock Radio 104.7.
5: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
6: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
7: Έλα, ξέρω τι θες.
6: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
8: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
11: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
12: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
11: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
12: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
11: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
12: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
11: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
12: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
13: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
11: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
14: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
15: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
16: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
15: Για πες.
16: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
15: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
17: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
4: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music 4.7. Rock Radio.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start? 104.7
1: Rock Radio Thessaloniki, Greece. Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
5: No. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον

Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

is Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come.
13: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere.
6: Music.
5: What better place than here?
6: Rock radio.
5: Better time than now.
6: The new 104.7.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7. Things go better with rock.
10: Hear this.
11: Test complete.
7: Rock Radio
12: should be played at high volume, preferably in a residential area.
7: 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή, 15 Μαΐου ενέτη 2026. Ιωσήφ Δελνίκας εδώ στον ορό, Κρέντιο 104,7 Μικέλ. Από αυτή εδώ την ώρα, από τα 4 λεπτά μετά τις 9, μέχρι και τις 11 κοντά σας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα αναφερθούμε στην θερμοκρασία που επικρατεί εκείνη την ώρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στις 9.30 ώρα έχουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ιταλικό τραγούδι. Στις 10 αποχαιρετούμε την πρώτη ώρα και τα δύο ημίωρα με διαφημίσεις, ενώ στις 10 και τέταρτο, στα 15 λεπτά μετά τις 10, θα αναφερθούμε στο σημερινό δελτίο καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. 10.30 τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στο καπάκι ξανά μανά ιταλικό τραγούδι. Όχι ότι δεν θα έχουμε και ιταλικά τραγούδια κατά τη διάρκεια. Το πότε θα έχουμε ιταλικά τραγούδια κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αυτό είναι έκπληξη. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 11 το πρωινό της Παρασκευής, παρακαλώ, 15 Μαΐου. Εμείς τώρα θα κάνουμε μία στάση για να πιούμε, να απολαύσουμε μία γουλιά καφέ από τα Μικέλ και επανερχόμαστε σε λιγάκι. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7.

τα 15 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλα Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 11 σήμερα κοντά σας το πρωινό της Παρασκευής 15 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος ή ο Αχιλλέας, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Άκου Βάρβαρος. Πώς σε λένε παλικάρι μου, Βάρβαρε? Οκ, ο Κόναν. Ουδέν σχόλιο. Διεθνής ημέρα οικογένεια σήμερα, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόντιση κλίνηση και άλλες πολλές. Τιμή Windows, η γιαγιά της Rock, η Tina Turner. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα είναι στους 20. Βρε. Αυτή είναι η R.E.M. The One I Love. Καλημέρα.

Ο ένας και μοναδικός Chris Isaac, Baby Did a Bad Thing, εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σαν σήμερα, 15 Μαΐου, ιδρύεται στη Νεβάδα, στο Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του Dog, του Τζόγου, το 1905. Ενώ σαν σήμερα, το 1911, παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Γιατί βρε, γιατί αντιρρήσεις, πω πω πω, μια ζωή αντιρρήσεις.

Goo Goo Dolls και Home εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, ή μου τελείωνε η αιώνη η υπομονή ή αυξήθηκαν οι λύθοι. Ακόμα πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, αλλά θα τα ανακαλύψω στον δρόμο. Η επιμονή θέλει και υπομονή, η υπομονή θέλει και επιμονή, ή μάλλον αυξήθηκαν οι λύθοι. Γιατί το λέω αυτό, θα τα αναλύσουμε μετά στο δεύτερο ημίωρο. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω, ειδικά άμα είμαι στην Αθήνα, να πάρω ένα big yellow taxi.

0: υπάρχουν περίοδοι στη ζωή σου που νιώθεις πως κάτι έχει αλλάξει δραματικά γύρω σου. Οι συζητήσεις μοιάζουν πιο κουραστικές, οι εξηγήσεις πιο ατελείωτες και η λογική μοιάζει να έχει πάρει άδεια άνευ αποδοχών. Κάθε τόσο λίγο πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται «Δεν μπορεί» ή «Εγώ έχω γίνει πολύ λιγότερο ανοιχτικός» ή «Ο κόσμος έχει γεμίσει ανθρώπους που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν τα προφανή». Και κάπου εδώ ανάμεσα, στην κούραση και στο χιούμορ, γεννιέται αυτή η αποπλιστικά ειλικρινής φράση. Ή μου τελειώνει η υπομονή μου, ή αυξήθηκαν οι ηλίθοι. Δεν ξέρω. Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσή Βδελνίκας μέχρι και τις 11, στο πρωινό της Παρασκευής 15 Μαΐου.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies.gr.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: For the private pleasure of a limited number of families.
9: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Γεννημένη στις 9 Απριλίου του 1948. Αυτή είναι η Πάτη. Μπράβο. Λαμπάμπουλα η κούκλα. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Έκανε τον ντεμπούτι της το 1966 και παρέμεινε εμπορικά επιτυχημένη και για το υπόλοιπο της δεκαετίας του 60, αλλά και καθόλου τη δεκαετία του 70. Νικολέτα Στραμπέλη, γνωστή επαγγελματικά με το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο ως Πάτη Μπράβο. Λαμπάμπολα, εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Buongiorno Italy, buongiorno Giuseppe. Πάμε σε κάτι πιο κλασικό γιατί μας αρέσει. Let the music play there. Αυτός είναι ο Matt Monroe.

0: price I paid.
1: Τι καλημέρα μου στη Μαριάνθη. Ξεκίνησες με υπέροχες μουσικές που σε πάνε πίσω στο χρόνο σε ανέμελες εποχές. Μαριάνθη μου, καλή σου μέρα. Το εργαζόμενο κορίτσι εκεί στη Χαριλάου που σας εξυπηρετεί με χάρη και χαμόγελο. Βρε καλό στην Αγγελική.

καλημέρα στην Αγγελική, εκεί στην Αθήνα, στην περιοχή στον ομό Αττικής, βόρεια νότια, ανατολικά δυτικά προάστια. Δεν ξέρω που βρίσκεις αυτή την ώρα, πάντως μας ακούει. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα στην Αγγλία. Έχουμε τόσο ωραία χώρα, αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα για αυτήν. Είμαστε σε ένα παράδεισο που πραγματικά τα έχουμε όλα στα πόδια μας, αλλά αγρόν αγοράζουμε. Oh yes.

Μεγαλώνοντας δεν αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν τα ωριά σου. Ναι κυρίες και κύριοι, ας το παραδεχτούμε. Μεγαλώνοντας η ανοχή μας για το περιττό μειώνεται. Στα 20 μας μπορούμε να ξοδέψουμε ώρες προσπαθώντας να εξηγήσουμε στους άλλους τι εννοούμε. Γιατί νιώθουμε έτσι και γιατί μια κατάσταση μας πληγώνει. Πιστεύαμε ότι αν βρούμε τις σωστές λέξεις όλοι θα μας καταλάβουν. Μετά από χρόνια όμως συνειδητοποιούμε ότι η κατανόηση δεν είναι θέμα λεξιλογίου. Είναι θέμα πρόθεσης. Όποιος θέλει να σε καταλάβει θα το κάνει ακόμα και αν δεν μιλήσεις τέλεια. Όποιος δεν θέλει δεν θα καταλάβει ούτε κυρίες και κύριοι αν το δείξεις με PowerPoint και διαγράμματα με υπότιτλους. Είπαμε. Έχουμε ανθρώπους έξυπνους, έχουμε και άνθρωπους ηλίθιους. Η αλήθεια είναι ότι δεν αυξήθηκαν οι ηλίθιοι. Πάντα υπήρχαν. Απλώς εσύ έπαψες να έχεις τη διάθεση να τους δικαιολογήσεις. Αυτό που άλλαξε δεν είναι ο κόσμος, αλλά το προσωπικό σου απόθεμα ενέργειας. Όταν είσαι νεότερος, πιστεύεις ότι οφείλεις να αποδεικνύεις, να εξηγείς, να διορθώνεις και να σώζεις τις παρεξηγήσεις. Όταν όμως η ζωή σου γεμίζει ευθύνες, παιδιά, σκυλιά, γατιά, δουλειά, λογαριασμούς, αϊπνία και όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να σπαταλάς την ψυχική σου ενέργεια σε ανθρώπους που έχουν επιλέξει να μην σκέφτονται. Τα ακούτε εκεί έξω? Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι η ψυχική ηρεμία. Χαλαρά και απαλά.

σαν σήμερα το 2004, 15 Μαΐου, η ΝΕΤΑ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του ελληνικού του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Και άλλη μια φορά πήγε στην Eurovision με το This Is Our Night, πάρε 7η θέση. Τώρα να δούμε εδώ τι θα κάνουμε με τον Ακύλα. Εγώ πιστεύω, κυρίες και κύριοι, ότι θα χτυπήσουμε πρωτιά. Αν και έχουμε ισχυρό φαβορί απέναντί μας την Φιλανδία, αλλά ο επιμένων νικά. Ένα τραγούδι γεμάτο νόημα, έξυπνο. Πιστέψτε με, όταν τ' άκουσα για πρώτη φορά, λέω αυτό είναι τραγούδι για Eurovision.

Καλημέρα στον Παναγιώτη Καραβανά εκεί στην περιοχή της Καλογρέζας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Ανθιμόπουλο στην περιοχή της Γλυφάδας. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μου υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω email στο rockradio@rockradio.gr. Στα 50 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11 σήμερα στο πρωινό της Παρασκευής 15 Μαΐου. Ο καιρός, μία παραπλάνηση. Πότε ήλιος, πότε βροχή, πότε φυσά, πότε ξεφυσά. Κάτι σαν τους Έλληνες είναι ο καιρός. Άιντε τράβα Παναγιά μου, άιντε τράβα κουπί.

Καλημέρα στη Μεγαλόνισσο, στην πανέμορφη Κύπρο. Καλημέρα στην Βουλγαρία. Καλημέρα στην Γαλλία, στη Γερμανία και στην Τσεχία. Όλοι οι ακροατές μας ακούνε μέσω διαδικτύου από το www.rockradio.gr. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω. Και ένα ταξίδι επιστροφή σε ένα one way ticket. Λες να το κάνω? Λέτε να σηκώθω να φύγω? Μπορεί.

0: Ένα συγκρότημα, μία ιστορία. Locomotive Breath εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ από Jethro Tull. Είχαμε αρκετό καιρό να το θυμηθούμε, οπότε κάνοντας ένα ξεκαθάρισμα στην δισκοθήκη μου, τσουπ, εμφανίστηκε. Βρε βρε, καλώς τα παιδιά. Και με τους Jethro Tull φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας και του δεύτερου ημιώρου. Σε λίγο θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να μάθουμε τι ώρα είναι. Οι απαραίτητες διαφημίσεις των 10 και επανερχόμαστε εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και τώρα εγώ σαν καλό παιδί και ευγενικό θα ρωτήσω, παρακαλώ, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ? Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι,
13: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
17: Really cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
19: Rock radio. Radio 104.7.

7, 9 λεπτά μετά τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο τρίτο ημίωρο και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκίνημα με Gavin Friday, Me, You and World War 3, που απευχόμαστε να γίνει αυτός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Gavin Friday, Ιρλανδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, συνθέτης, ηθοποιός και ζωγράφος, γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του post-punk group The Virgin Prunes. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 11 κοντά σας. Καλημέρα στο Κλικής, καλημέρα στον Μπάμπη που μου λέει ότι ετοιμάζεται να βρέξει. Εντάξει Μπάμπη, θα βρέξει. Δεν είσαι από ζάχαρη.

Τι καλά να ήταν κάθε μέρα Κυριακή. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Επομένως, για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στο σημερινό δελτίο καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σήμερα Παρασκευή, 15 Μαΐου. Αρχίζοντας από την Αττική, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Όσον αφορά για τη θερμοκρασία, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 και τοπικά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη παραπλάνηση. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσχερες τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες, το είδαμε και αυτό, και εκ νέου κυρίες και κύριοι, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα βρέξει. Ζακέτα, αδιάβροχο, ομπρέλα, να είμαστε καλά εμείς. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα πλητή 3 με 4 από φόρα και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Όσο για τη θερμοκρασία, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μη φοβάστε το σκοτάδι, υπάρχει καλή μέρα. Don't be afraid of the dark, Robert Cray Band. Oh yes. Get

ένα μπέρμπον, ένα σκότσο και μια μπύρα. John Lee Hooker εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ο καθένας προτιμάει ό,τι θέλει, είτε μπέρμπον, είτε σκότσο, είτε μπύρα. Και αυτοί είναι πολλοί που θα δουν τον τελικό της Eurovision το Σάββατο, που θα αρχίσει στις 10 η ώρα το βράδυ. Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα, ακολουθώντας τον δικό μας Τακίλα με το Φέρτο, έγινε γνωστή σειρά η οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Στην έκτη θέση θα μεταδοθεί, θα βγει ο Ακύλας, ενώ στην 21η η Κύπρος. Πίτσα, μπύρα, καναπέ και Eurovision.

0: Break the Night with Color. Αυτός είναι ο Richard Ashcroft εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ. Η Δανία θα κάνει την έναρξη με ένα τίτλο που άμα το πω σίγουρα θα μπερδευτώ. Ακολουθεί η Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, η Αλβανία, έκτη η Ελλάδα, έβδομη η Ουκρανία, όγδοη η Αυστραλία, 21η η Κύπρος και 22η θα εμφανιστεί η Ιταλία.
1: And I must say they have some pretty beautiful girls out here. Yeah, I can tell because you know from up here I can smell all that perfume.
0: Μπρέβρε το Χωσέ Φελιτσιάνο, Light My Fire, το τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο. Αμέσως μετά διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τελικό τραγούδι. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, Light My Fire, στα 27 λεπτά μετά τις 10. Yeah.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

στα 36 λεπτά μετά τις 10. Είσαι συντονισμένη εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Επιστρέψαμε για το τέταρτο ημίωρο της δεύτερης ώρας, όπως κάνουμε πάντα, με τελικό τραγούδι Summer Funk. Θυμηθείτε, θα ακουστεί πάρα πολύ. Θυμηθείτε, θα ακουστεί πάρα πολύ.

καλοκαίρι, άβροχο. Κανόνισε, τρέξε να τελειώνουμε. Αμάν, βαρέθηκα. Σάνι. Είπα Σάνι, ε. Σιγά σιγά αρχίζουν και τα μπάνια. Σαββατοκύριακο, λίγο καλό καιρό να κάνει, να φυσήξει και άντε water sports. Σάνι. Εκεί θα με βρείτε, στο Σάνι. Να κάνω water surfing. Μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί η επαφή με το θαλάσσιο νερό είναι κάτι το μαγικό, κάτι το ανεπανάληπτο.

Περισσότερο πρωτεΐνη είναι ωφέλιμη, ωφελεί τον ανθρώπινο οργανισμό. Και ποιες είναι οι τροφές που μπορούμε να πάρουμε καθαρή πρωτεΐνη? Τύθος κοτόπουλου, σολομός, αυγά, τυρί κόταζ, γιαούρτι, φακές, τόφου και κοινόα. Για τους χορτοφάγους και vegans, ο συνδυασμός οσπρίων, δημητριακών και σπόρων, όπως ρύζι, φασόλι, χούμους με ψωμί ελληνικής αλέσεως, βοηθά στην επίτευξη ενός πλήρου προφύλα αμινοξέων. Πρωτεΐνη, κυρίες και κύριοι, σε κάθε γεύμα. Κάνει ένα καλό κορμί γεμάτο υγεία.

την οδύση του Christopher Nolan, θα έβαλε ξανά ο Elon Musk με αφορμή τη συμμετοχή της Lupita Nyong'o και του Elliot Page στο cast της ταινίας. Αφορμή για τα χυδαία σχόλια του Elon Musk στάθηκε η επιλογή της Lupita Nyong'o

0: Το ρόλο της ωραίας Ελένης και την νέα Οδύσσια. Ο Νόνο Ήτο, κινηματογράφος, τέχνη, διασκέδαση. Τι να πούμε, τι να πούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, γιατί θα συγχυστώ. Μα ο καθένας βγαίνει και λέει το δικό του, το κοντό του και το μακρύ του. Ας να κάνει εκεί ταινία.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

φτάσει στα 55 λεπτά. Στα 55 λεπτά μετά τις 10 είσαι συντονισμένη εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Η Οσίου Δελνίκας μέχρι και τις 11. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Από τους Stereophonics και το There's Always Gonna Be Something. Κάπου εδώ, έχοντας μαζέψει τα μπουγαλάκια μου, αναχωρώ σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια από το ραδιομέγαρο του Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ήταν ο Ιωσήφ Δελνίκας εδώ. Από τους 104,7 Μικέλα Rock Radio. Δίνω σκητάλη σε λίγα λεπτά στον Δημήτρη Βακάρο και στο Rock Branch. Από μένα πολλά φιλιά, να περνάτε καλά μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Κάνουν κακό στην υγεία μας. Να μου είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Bye bye.

0: καλημέρα. Rock Radio 104,7 Mikkel Lifted. Μας ανεβάζει εδώ εσύ. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά την εβδομάδα. 15 Μαΐου ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο. Κάποιοι ετοιμάζονται και για παραλίες, φαντάζομαι, με τέτοια θερμοκρασία. Ο Ιωσήφ εδώ έβαλε μπικίνι. Εγώ θα βάλω ολόσωμο για αρχή, μέχρι να τελειοποιήσουμε το καλοκαιρινό μας.
1: Βλαμμένο παιδί, χαρά γεμάτο.
0: Μέχρι να τελειοποιήσουμε το σώμα το καλοκαιρινό, το summer body. Lifted, lifted, lifted. Σας τραβήξουμε πάνω με ανυψωτικό lifter. Steve Miller Band τώρα, πάμε αφού γίναμε lift. Να πετάξουμε κιόλας. Fly like an eagle, Steve Miller Band. Τηλεφωνάκια χτυπάτε ανελέητα στο 23 10 25 104 και 7. Facebook και Instagram, εκεί μπορείτε να στείλετε φωνητικό, GIF, εικόνα, ό,τι άλλο θέλετε, dick pic, είναι πολύ πρωί γι' αυτά. Ό,τι θέλετε όμως μπορείτε να το στείλετε εκεί, Facebook, Instagram, Messenger, ξέρετε εσείς. Συνεχίζουμε γιατί

και Zaya Jones, Rhythm is Love. Χθες το βράδυ μετά τις 10 ακούσαμε την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Είχαμε κάποιες εκπλήξεις. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το νούμερο 7, στο οποίο ανέβηκε ο Michael Stipe με τον Andrew Watt. I played the fool.

Αυτός είναι ο Stinky, παρέα του με το Message in a Bottle από τους πολλοίς. SOS βαρέσαμε, SOS. Save our souls. Ciao, ciao, Yoshi, ciao. Θα ακούσουμε στη συνέχεια Nick Waterhouse, If You Want Trouble. Εδώ στο Ροκρίδιο 104,7 Μικέλ. Χθες είχαμε πρόκριση και της Κύπρου και το Τζαρλάν της Αντιγόνης. Θα βρίσκεται και αυτό στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ενώ η Αρτένα σημείωσε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά, με το δεύτερο ημιτελικό να έχει μέσο όρο 35,6% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι και το 42,8% στο τελευταίο τέταρτο. Αυτά, Eurovision το Σάββατο.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή. Τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά. Από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ. Η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής του σημερινού Rock Brunch. Δημήτρης Βακάρος στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ ZZ Top ακούμε από το Houston του Texas. Give me all your lovin'. Παίρναμε σε Greta Van Fleet, κάτι πιο καινούριο, Highway Tune. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στο φίλο μας τον Κώστα στις Σέρες. Αυτά είναι η επαρχή επικοινωνία Σέρες Κιλκής. Όλοι μαζί μας στο πλάι μας μέσω του rockradio.gr. Και όσοι πιάνετε έτσι τα FM, Rock Radio 104,7 Μικέλ.

0: Galio και Hey Gringo από το 2021 Surface Sounds το album, και πάμε να ακούσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτή την εβδομάδα, να δούμε τι θα ψηφίσουμε στο rockradio.gr την επόμενη Πέμπτη τώρα φυσικά.
1: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
2: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
1: Number 9.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 8.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 7.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 6.
2: Boys from Heaven, I'll Wait.
4: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
1: Number 5.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
5: Your head up towards the sun.
1: Number 4.
2: Reeve Stimson, Too Late.
6: Too late, has it gone too far?
1: Number 3.
2: Alice Merton, Vision.
7: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
1: Number 2.
2: Skindred, Can I Get A?
8: Can I Get A? Can I Get A? Can I Get A?
1: Number 1.
2: Lou Gramm, Young Love.
9: Young Love.
10: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7 Number 1.
11: Hey everyone, this is Lou Gramm of Foreigner and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.

0: Το κατάφερε, έφτασε στη θέση νούμερο 1 ο Luke Graham με το Young Love. Έστειλε σπίτι τους τους Boys from Heaven, τους έστειλε πίσω Δανία, αντίο, και πήρε τα ημεία των 10 καλύτερων τραγουδιών του σταθμού μας αυτή τη στιγμή. Ακούτε το Rock Brands στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πηγαίνουμε μαζί ένα μουσικό ταξίδι μέχρι και τη μία. Τώρα θα ακούσουμε τους Taiketo, Closer to the Sun. Ο Μπάμπης μας την έφτιαξε αυτή τη διάδα. Ήθελε να ακούσει και το Λου και τους Taiketo, το ένα πίσω από το άλλο.
1: You are listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

0: Το λένε και οι Cure, Friday I'm in love underground εννοούνε. Όπως και κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα πλησιάζουμε προς το τέλος βέβαια τη σεζόν. Θα είμαστε στο Love Underground Εγνατίας 119 στην Καμάρα με Ντέκο, Αντώνη Παπαϊλία. Εκεί θα είμαι και εγώ μετά τις 10. Σας θέλω έτοιμους, σας θέλω με κράτηση, σας θέλω να έρθετε εκεί και θα τη βρούμε την άκρη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι, εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή, ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω, έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές. Θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες.

Linkin Park, The Emptiness Machine, με τη νέα του τραγουδίστρια Emily Armstrong, μετά την απώλεια του Chester. Κάτι διαφορετικό που σε μένα προσωπικά αρέσει και σε πολλούς άλλους. Avril Lavigne τώρα, Complicated. Ακούτε Rock Radio 104,7 Μικέλ. Είναι το Rock Brand το καλύτερο γεύμα της ημέρας. Πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό.

Αυτή είναι η Wham με τη φωνή του George Michael. Να μας κουνάει έτσι λίγο τη μεσούλα. Να χτυπάμε λίγο το ποδαράκι μας κάτω αν είμαστε στο γραφείο. Λίγο να κουνάμε το κεφαλάκι ρυθμικά στο αμάξι, στην κίνηση. Αν έχει κίνηση δεν το ξέρω. Και ας ακούσουμε τώρα λίγο το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους. Θα αραιώσουν όλα αυτά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μία χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Just Go της Τζίβα, η οποία εκπροσωπεί το Αζερμπαϊτζάν στη φετινή Eurovision, μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Λάκης.

Κοσμοπολίτικη Μεσόγειος είμαστε. Μεσόγειο, θάλασσα, ελληνικά νησιά, ήλιος. Ήλιος, πού να πας να φύγεις από την Ελλάδα, τι να πας να βρεις εργατικά δικαιώματα και αξιοκρατία. Κάτσε εδώ, ήλιος, ψάρι. Δεν θα έχεις να πάρεις ψάρι, καταψυγμένο, δεν πειράζει. Ντοβλαμό, σερ. Και τώρα ωσεάνα, μιας και είπαμε για θάλασσα, ωσεάνα. Πάρε εδώ Μεσόγειος, Αιγαίο, Κυκλάδες, Ιόνιο. Rock Radio 104,7 Μικέλ, πάρτε το καφεδάκι σας από οποιοδήποτε κατάστημα Μικέλ, θα βρείτε και στα νησιά Μεσόγειος, θα βρείτε και εδώ στην πόλη, θα βρείτε και στο Αμπουντάμπι, όπου θέλετε θα βρείτε. Φρέντο Σπρέζο και το πάρε μου από. Να τώρα τον στέλνω να πάρει και ένα λότους μπισκοτάκι, έχουν κάτι πολύ ωραίο εκεί.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Myself for loving you. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο του σημερινού Rock Brunch. John Jett and the Black Hearts. Τώρα θα σας μεταδώσω ένα από τα πολύ αγαπημένα μου remix. Mashup remix θα το έλεγα. Miley Cyrus παρέα με Stevie Nicks, Edge of Midnight. Η Miley το 2020 είχε βάλει το Midnight Sky στους ρυθμούς του Edge of 17, οπότε αυτό είναι το μάσα. Παπάρτε το, παπάρτε το.

0: Follow this. It's about living life to the full.
1: It's about seeing opportunities and taking.
2: Rock Radio 104.7.
3: This is Tom Morello, and you're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki.
4: Sleep now in the fire of Rage Against the Machine. Το τραγούδι που θυμίζει σε πολλούς. Το τραγούδι που έχει μολυνθεί φέτος στη Eurovision. Το Viva Moldova. Σε άλλους θυμίζει σύνθημα του ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει ένα σημείο σε αυτό το τραγούδι που είναι πολύ ίδιο. Θα το καταλάβετε.

τους Red Hot Chili Peppers από το album Mother's Milk. Pretty Little Ditty το τραγούδι. Μετά τα δύο λεπτά θα βρείτε το ξεχωριστό baseline που το έχουμε συνηθίσει από τους Crazy Town. EMF τώρα. Unbelievable. Μπαίνουμε σε 90s ρυθμούς. Πάμε προς U90s, παιδιά. Μετά τις 10, Εγνατίας 119 στο Love Under.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού Rock Brunch, του τελευταίου για αυτή την εβδομάδα. Πέρασε ένα υπέροχο 2 ώρο μαζί σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για Δευτέρα. Σήμερα το βράδυ, όπως σας είπα, έχουμε Reunited στο Love Underground, Εγνατίας 119 στην Καμάρα. Παρέα με Ντέκο, Αντώνη Παπαϊλία, εκεί θα είμαι και εγώ. Με επιτυχίες των 90s, 80s, 70s, πολύ χορός, αφήνουμε τα προβλήματα μας πάνω και κατεβαίνουμε κάτω για να τα δώσουμε όλα. Ακολουθεί Double Trouble, Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Εγώ σας αφήνω με I Just Wanna Live από Good Charlotte. Σήμερα Παρασκευή, 3 με 5 έχουμε Λάζαρο Θαλασσινό, 5 με 7 Δημήτρη Δημητρίου, Θωμάς Σταματόπουλος, συνέχεια τα Night Tracks 9-11, 11-1 Γιάννης Δημητρόπουλος. Πολλά φιλιά από εμένα, τσάω τσάω, καλό σου κου!

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him.
11: What's to like?
9: Rock Radio.
12: What?
13: Hello there.
14: Greetings.
9: Via satellite.
13: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Και Δημήτρης και Απόστολος, Rock Brands και Baby Baby DJ. Καλωσορίζω το χορηγό μου, τα οπτικά Ζάνης. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Καινούργια δουλειά από Rolling Stones. Ο Mick Jagger και η παρέα ζωγραφίζουν με το In The Stars και είναι και υποψήφιο να μπουκάρει στο Rock Radio Top 10. Είναι καταπληκτικό. Σωτήρης Γιώργιο Βακάρος, δύο ημίχρονα και σήμερα. 2 με 3 Double Trouble, 37 χρόνια. 9 το βράδυ, τα

Μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ό,τι αφορά ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικά. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux. Στην Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς εν αγωνία. Σημειώστε το τηλέφωνο εκεί του Σταύρου. 231-0-20-55-82. Για να σας δώσει λύση σε κάθε υδραυλικό ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή με υγρασία στο 55%. Έξω είναι υπέροχα και καθαρή, έτσι ωραία ατμόσφαιρα, γιατί έχει ένα ψηλό αεράκι, λίγα αποφοράκια, αλλά είναι κρυσταλλαφών, όπως λέω εγώ.

Καινούργια δουλειά από Rolling Stones, In the Stars. 10 Ιουλίου το Foreign Tongues. Καινούργιο, ολοκένουργιο στούντιο άλμπουμα από τους Γερόλικους, έλα. Αυτή είναι η Άριο Speedwagon. Ο Γιώργος το τραγουδούσε στο τηλέφωνο.

0: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
1: Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, γιατί βρίσκεσαι στο Rock Radio Μικέλ. Και πάμε τώρα, γιατί έφτασε η εποχή, άνοιξη προς καλοκαίρι, να τσακώσουμε γυαλιά ηλίου. Τρέλα, τρέλα, γιατί για ένα στυλ ζείτε, ρε, για ένα στυλ ζείτε. Εντάξει, και εσείς και εγώ και όλοι μας. Πάμε να τσακώσουμε κανένα Dita, κανένα Dior, κανένα Gucci, κανένα Prada, κανένα Fendi, κανένα Bottega Veneta, από τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Αυτή είναι η Survivor.

Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104 και 7 email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου μηνύματα σε όλες τις αναρτήσεις Instagram, Facebook, TikTok. Σε λίγο μου τσάτσος θα έχουμε και γκολάκι. Και επειδή μαζί μου είναι αγκαζέ τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, θυμήθηκα το 1983 τον Corey Hart, Sunglasses at Night.

πάντα τώρα στο Αρκάνσας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου αρκούδα βρέθηκε σε κόμμα 2 ημερών αφού έφαγε 40 κιλά παγωτό. Έλα ρε φίλε. Όταν οι εργαζόμενοι άνοιξαν ένα παγωτατζίδικο στο Αρκάνσας, νόμιζαν ότι η αρκούδα στο πάτωμα ήταν νεκρή. Η κατάψυξη καταστράφηκε, τα γονάκια ήταν συνδυμένα παντού και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης έδειξαν την αρκούδα να μπαίνει μέσα τη νύχτα και να τρώει περισσότερα από 40 κιλά παγωτού πριν καταρρεύσει. Η αξιωματική άγρια ζωή τη μετέφεραν εσπευμένα σε μια κλινική όπου οι κτηνίατροι συνειδητοποίησαν ότι ήταν ακόμα ζωντανή. Ο καρδιακός της ρυθμός είχε μειωθεί, αναπνήθησαν αργή και το σώμα της είχε ουσιαστικά καταρρεύσει από τη ζάχαρη, το κρύο φαγητό και την εξάντληση. Για 2 ημέρες κοιμόταν υπό παρακολούθηση και όταν τελικά ξύπνησε ήταν ζαλισμένη και εξακολουθούσε να γλύφει βανίλια από το πόδι της. Φυσικά για το κατάστημα, καλύτερη διαφήμιση. Ρε την αρκούδα, εντάξει, σιωπηλάμε άμα τη δίνει. Τη δείχνει που τρώει έτσι ανελέητα και μετά πάρ' την κάτω. Ρε τη λιγούδα. Απόστολο, Αποστόλης Αγγέλου, κατεύθυνση. Γεια σου ρε Αποστόλη Αγγέλου, τι γίνεται, φόρτσα τσαπάν. Έχει, σου κάνω το χατήρι, γιατί εκεί στην Ιαπωνία όλες οι εταιρείες με τα γυαλιά, ειδικά ηλίου, φτιάχνουν τα καλύτερα γυαλιά ηλίου στον πλανήτη. Οι Ιαπωνές, για όλες και για όλες τις μάρκες που θα συναντήσετε, είτε είναι Ιαπωνέζικες είτε Ευρωπαϊκές, είτε με αλήθεια σας λέω, κάνουν εκπληκτικά γυαλιά. Λοιπόν, μου ζητάει να σας μεταδώσω One OK Rock Wherever You Are. Κατευθείαν από την Ιαπωνία, παρακαλώ. Japanese, Forza Japan, έλα!

0: Λοιπόν, Αποστόλη Αγγέλου, εδώ κάναμε meeting και ακροατές και εδώ τα παιδιά του Rock Radio Μικέλ. Είπαμε ότι ξανακύλησε στην αμαρτία. Είπαμε ότι γλιτώσαμε από τα ασιατικά, γιαπωνέζικα, κινέζικα, γιατί μας προστάρεις. Αλλά τελικά ξανακύλησε. Βέβαια. Είναι είσαι αδιόρθωτος, τελείως. Τέλος πάντων, τέλος. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και μας το παρουσίασε ο Δήμαρχος, εξασφάλισε και πήρε ένα μηχάνημα επιτέλους που το διαφημίζει ως τέλος υλακούβες στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα νέο ειδικό όχημα που θα μπαλώνει τις τρύπες. Κάτι και αυτό. Τουλάχιστον θα κινείται γρήγορα. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για εκατοντάδες τρύπες. Έχουμε τους χειρότερους δρόμους στον κόσμο. Δηλαδή μιλάμε τέτοιο. Δεν είναι δρόμοι αυτοί. Σε μια μεγαλούπολη σαν τη Θεσσαλονίκη να έχει τέτοιους δρόμους. Είναι ντροπή. Στον νη κεφαλαίο. Ντροπή. Και δεν σου μιλάω στα βουνά και στα ρακάδια. Στους κεντρικούς δρόμους. Κάνε μια βόλτα στην Εγνατία. Κάνε μια βόλτα στη Βασίλη Σόλγα. Κάνε μια βόλτα, ξέρω πώς, στη Μισή Τσιμισκή. Κάνε, πάμε στα Λαδάδικα. Πάμε, όπου και να πας. Όπου και να πας, μιλάμε, εντάξει, δεν θέλουμε ούτε αυτοκίνητο, μηχανάκια, τρακτέρ θέλουμε για να επιβιώσουμε. Μακάρι να κάνει δουλειά αυτό. Μακάρι να κάνει δουλειά. Όσο είναι ειδικό μηχάνημα για τις λακκούβες, θα κάνει δουλίτσα, δεν μπορεί. Λοιπόν, τελειώσαμε με τους Αγουάνια και Ροκ. Λοιπόν, και είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πριν πάω στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά δεν θα βάλω τραγούδι, θα σας πάω εγώ ίδιος στις διαφημίσεις. Είμαστε παρέα εδώ στο Double Trouble με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 και βέβαια όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ σε απευθεία σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99,1 και βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη rockradio.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online show στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199. 104.7. Back to the music. Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Του Βακάρος. Σας προετοιμάζω και πάμε βουρ για Σαββατοκύριακο. Πού σου κουέν όψε όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εσείς ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα πάμε στο μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalia's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Αφήνω τις Μάνες και το Our House και πάω κατευθείαν 15 Μαΐου να γυρίσω πίσω στο 1999 και στην κορυφή του Billboard συναντάω τον Ricky Martin με το Living La Vida Loca, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Desmond Child παρέ με τον Drago Rosa. Να και ο Desmond Child. Γεια σου ρε Desmond.
2: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
0: Natalia Sanmeir, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, χειροποίητες δημιουργίες, ζωγραφισμένες στο χέρι, το κάτι άλλο.

0: flashback.
1: Με Natalie S. Armey στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες κορίτσια σε κάνετε Natalie S. Armey. Instagram αλλά και στο Facebook. 15 Μαΐου γυρίσαμε στο 1999 στην κορυφή του Billboard Hot 100, ο Ricky Martin. Με το Live Me La Vida Loca, ένα τραγούδι που είναι best seller σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει πάει σε 20 χώρες στο νούμερο 1. Χαμός με το Ricky, χαμός. Σωτήρη Τζο Βακάρος, θα παραμείνω σε αυτό το ωραίο έτσι ρυθμό, ανοιξιάτικο καλοκαιρινό. Και θα πάω ακριβώς στη μέση του Rock Radio Stardance στο νούμερο 5. Όπου εκεί η μοναδική Intelligent Music Project βρίσκονται με το No Flame No Game, στα μοναδικά του Joseph Williams και ο Simon Phillips στα drums. Τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από τους Toto.
2: Hello, we are Intelligent Music Project
3: and you're listening to
4: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.

έτοιμα, Instagram, Facebook, TikTok. Έλα, μουτσάτσος. Σας θέλω συγκεντρωμένος. Κατέφτασε το Σαββατοκύριακο, μουτσάτσος. Πού σου κου εν όψη. Έλα, μουτσάτσος. Πάμε λίγο.

Αυτή είναι η καταπληκτική διασκευή. Το κομμάτι του Bruce Springsteen που έχει γράψει παρέα με την Patti Smith. Because the night. Εντάξει, μην την ψάχνει τη δουλειά. Θα πρέπει να ενημερώσουμε με το φίλο του Μιχάλη Τσασόπουλο το 2007 ότι αν θέλει να δει τον εαυτό του, πώ μπορεί να ήταν ω τραγουδιστή σε μια heavy metal hard rock μπάντα, α μπει μέσα να δει αυτό το βίντεο κλιπ. Από εκεί και Because the Night, εντάξει. Θα δει τον εαυτό του να τραγουδάει. Γεια σα, ρε Μιχάλη. Λοιπόν, αυτά. Double Trouble από την αυτή απίστευτη διασκευή για μένα με τρελαίνει, έτσι. Αλήθεια, σα λέω. Θα πάμε κατευθείαν σε τραγούδι που θα συναντήσουμε ψηλά στο Rock Radio Stop 10 και ανέβηκαν μία ανάσα από την κορυφή, κυρίες και κύριοι, η Wally Skindred. Oh, can I get a... Can I get a...

Desmond Child είναι, να ξέρετε, έτσι. Γι' αυτό το Desmond Child είναι. Αγαπάει πολύ τους Ράσμους. Μας τα έλεγε εδώ μέσα στο στούντιο. Living in a world without you, θα εμφανιστεί τώρα το Μάιο, θα πάει Αθήνα για να κάνει την πρεμιέρα του Rock in the Parthenon στο αθηναϊκό κοινό. Εμείς το είδαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όλα πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε καταπληκτικά και εκεί το βράδυ. Ήταν και ο Kip Winger εκεί και μοναδικές καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσω την πρώτη ώρα. Λέω να πάω με το νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10 και φυσικά να σας πω ότι είναι μια χορηγία το νούμερο 1 από πλακέτα.gr, αδερφή τη Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Σημειώστε το τηλέφωνο, εσείς που θέλετε επισκευές για ενισχυτές, pick up τις τηλεοράσεις σας, κάντε το ευθύς αμέσως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το τηλέφωνο 231-054-88-07. Κυρίες και κύριοι, από χθες το βράδυ έχουμε ολοκαίνουργιο νούμερο 1. Ο καλός φίλος και μοναδικός Lou Gramm. Θα πάμε κατευθείαν να τον απολαύσουμε και σε πολύ πολύ λίγο να τον ακούσουμε κιόλας.

0: τώρα σε φαντάζομαι κάτι Dior, κάτι Dita από τα οπτικά Ζάνης. Είναι ο κεντρικός μου χορηγός εδώ. Αυτό το Double Trouble, τα οπτικά Ζάνης είναι Αριστοτέλους 11. Θα βρείτε και τα Ray-Ban και τα Oakley's και τα πάντα, ό,τι θέλετε. Καλέ, όσο θέλετε, έχει πολύ πράγμα εκεί πέρα. Τα οπτικά Ζάνης, τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Rock Radio, Μικέλ, Σωτήρη, Τζο, Τζο, Βακάρος.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα

0: στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

ανοίγει το χώρο των επιτυχιών εδώ, στο Ροκρίδιο Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11.

0: ό,τι αφορά τα μάτια σας. Σαν τα μάτια σας. Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Πάω τώρα στο Rock Radio's Top 10, όπου εχθές αυτός εδώ ο Πεκταράς.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Ανέβηκε μια θέση στο νούμερο 4 με το Too Late. Δεν νομίζω. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το λέει ο σοφός ελληνικός λαός.

Τζουζ. Άντε φοράει τα κόκκινα παπούτσια, κορίτσια, και φύγαμε βούρια Σαββατοκύριακο. Σε λίγο θα ρίξω και μια ματιά στο δελτίο καιρού. Να ξέρετε τι έγινε να κάνετε και σήμερα, αλλά και αύριο. Διαβάζω ότι στι αίρε, στου δρόμου ξανά αγρότε με τα τρακτέρ του. Μπλόκο από την ελληνική αστυνομία για να μην φτάσουν στον Προμαχώνα. Και αυτό είναι στο Rock Radio Stop 10. Είναι καταπληκτική η συνεργασία του Keith Urban με τον Michael McDonald. Είναι στο νούμερο 9, μία θέση πιο πάνω. Ανέβηκαν αυτή την εβδομάδα με αυτήν εδώ τραγουδάρα με τίτλο We Go Back. Για να ψηφίσετε και το Top 10, μπείτε στο rockradio.gr. Δείτε και τα 10 βίντεο κλιπς και επιλέξτε όποιο σας αρέσει. Σε κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα εκεί. Επιλέγετε τη βουλίτσα.

Τώρα τη μερόματα πέφτω πάνω σε ένα ριλ του Greg Fallon Games. Σκοτειευτήστε του Μάικλ Τζάκσον. Πολλά χρόνια τώρα είμαι του Τότο, Stevie Wonder. Κακό είχε την γενέθλιά του, έβαλε τη φωτογραφία τη πάνω. Είναι σε ένα live τώρα και παίζει το εκεί τι νότε του I Keep Forgetting του Μάικλ Μακδόναλτ. Και βγαίνει στο μικρό μου έτσι, καλά να ήταν εδώ. Α, να το εδώ είναι. Και ανεβαίνει και ο Μάικλ Μακδόναλτ και αρχίζει και τα I Keep Forgetting. Εδώ ο Μάικλ Μακδόναλτ. Αυτή η φωνάρα που είτε μόνος του είτε μαζί σε συνεργασίες με άλλους. Τι με Αρίθα Φρανκ, τι με Τότο, τι. Εδώ με τον Keith Urban, We Go Back, ολοκένουριο. Είναι στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10. Απίθανο έτσι, άνοιξη καλοκαίρι, λαβίτσα, παραλία. Πάμε λίγο στο καιρό, πάμε λίγο γρήγορα, πάμε. Thessaloniki weather. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία το Πολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι σήμερα το απογευματάκι μπορεί να έχουν και κάποιες τοπικές βροχές ή ομβρούς. Η άνεμη θα είναι νότια νοτιοανατολική από το απόγευμα 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία έως 24. Τώρα είμαστε παραπάνω, για να δω. 25. Για αύριο τώρα, Σάββατο, να είστε προετοιμασμένοι ότι αρχικά δεν είναι δύσκολο, αλλά μετά θα έχουμε νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα έχουμε τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Για άνεμη αύριο θα είναι από νότιες δυτικές 3 με 5 που φορτώνει Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Apollonia Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Βλέπετε ότι σουλατσάρω συνέχεια στο Rock Radio Star 10, γιατί έχει τραγουδάρες, όχι αστεία. Μια θέση πιο πάνω στο νούμερο 8 ανέβηκαν οι μοναδικοί Generation Radio. Μια μελωδία και μπορεί να περάσει όλη σου η ζωή από μπροστά σου.

πράγματα δεν πάνε καλά με την Britney Spears. Εκτός ελέγχου σε εστιατόριο στο Los Angeles κρατούσε σφιχτά μαχαίρι και γάβγιζε. Τι είπατε την Britney, παιδιά? Τι είπατε? Εδώ θα θυμηθώ τη μουσική με τις ταινίες Kung Fu Panda 4, όπου η Teenage Dio Jack Black ερμηνεύει Baby One More Time.

κάποια επαφή έγχρωμη. Και βέβαια νέες αφήξεις. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Αλήθεια σας λέω. Κάντε μια στάση. Αριστοτέλους έντυπα οπτικά Ζάνης. Είναι η ώρα σας. Οι Beatles θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Στην τελική ευθεία έχω για σας δημοφιλία γενέθλια. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, τσακώστε και ένα καφεδάκι από όλα τα Μικέλ του πλανήτη, γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

0: Άντε ρε τσακάλια να σας δω τώρα. Το θυμάστε το βίντεο κλιπ? Μπορούσε το άσπρο το κουστούμι, το μπαστούνι το μαύρο, τα μαύρα τα γυαλιά. Είμαι σίγουρος ότι τα έχει πάρει από το οπτικά ζάνη Αριστοτέλους 11 το χωρικό μου. Το Double Trouble. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sisters of Mercy, γενέθλια ο Άντρου. Και θα τον ακούσετε σε πολύ πολύ λίγο. Τα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμισκι 62. Τηλέφωνο 231-0-251-051. Να ησυχάσει το κεφάλι σας ό,τι φορά τις ασφάλειες. Τα αυτοκίνητά σας, οι μηχανές σας, τα σκάφη σας, η δουλειά σας. Τα πάντα. Λοιπόν, να τα πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά. 15 Μαΐου και το 1983 γεννήθηκε ο κιθαρίστας David Bronson. Έχει δουλέψει με Avril Lavigne, Kelly Osbourne, Blacklist Club. Το 1965 από τους The Levelers, στο βιολί θα το βρούμε, τον Sevink. Το 1959, Happy Birthday Andrew Eldridge.
1: This is Andrew Eldridge. I sing sometimes for the Sisters of Mercy and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
0: Happy B-Day. In the heat of the night. Το 1953 γεννήθηκε και ο μοναδικός Mike Oldfield που θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Με το Moonlight Jarrow και φυσικά στα πολιτικά τη μοναδική Maggie Riley την είχαμε εδώ μέσα στο στούντιο. Rock Radio.

0: Αντέστα, γεννήθηκε από τους Little River Band, ο Graham Coble. Το 1943 ο Freddie Perren έχει συγγράψει I Will Survive της Gloria Gaynor. Και άλλα πολλά. Αλλά το χάσαμε 16 Δεκεμβρίου του 4. Συγχωρέστε με, το παίρνω πίσω.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Και βέβαια για να τελειώσω τα δημοφιλή γενέθλια του 1937 γεννήθηκε ο μοναδικός Τρίνι Λόπες. If I had a hammer, a hammer in the morning. Λοιπόν, δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Mike Oldfield, happy birthday, Mike. Εδώ παρέα με τη μοναδική Maggie Riley στα φωνητικά.
2: Hi, it's Maggie Riley here. You're listening to Rock Radio, and this is Vicaris' show, and I hope you have a great day.

Έφτασαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής μια χορηγία Μοτομάλα μας πίτσα ευαισθητικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί ο Ατρέας, μοτοσυκλέτες, σκούτερ, τα μαγικά του χέρια κάνουν πραγματικά μαγικές καταστάσεις. Λοιπόν, για να κλείσετε ραντεβού σας, 231-295-95-97 ή μια στάση στην Αγίου Δημητρίου 46, Μότο Μάλαμα Πίτσα Εύες. Δεν θα πάω πολλά χρόνια πίσω, θα πάω στο 2019, όπου οι κόρες του Τόμ Πέτι, η Άντρια Πέτι και η Άννα Κιμ Βάιολετ, καταθέτουν μήνυση, ουσιαστικά αγωγή, στην Χίρα Ντάιανα Γιόρκ Πέτι, ότι τους έφαγε στα πνευματικά δικαιώματα και ότι δεν έχουμε ίση μοιρασιά. Ότι τις δείξανε εμπιστοσύνη, αλλά αυτή, σε όλες τις καλές οικογένειες, παιδί, τους έριξε. Και φυσικά η αγωγή έχει να κάνει για 5 εκατομμύρια δολάρια ζημιές. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Σπιτς Εύες, Εθνικό Συνεργείο Μοτοσυκλών των Αγίου Δημητρίου 46. Μια απολόγος για τον αείμνηστο Τόμ Πέτι and the Heartbreakers. Πάμε να τον απολαύσουμε.

στην διάθεσή μου. Ο Μινάσα σε λίγο να ετοιμάζεται αμέσως μετά από τους Third Eye Blind και το Never Let You Go. Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Ωραία φίλε. Θέλει λίγο να μπεις συγκεντρωμένος μέσα. Συγκεντρωμένος γιατί θα δεις πράγματα και θάματα στο οπτικά Ζάνης. Δεξιά, αριστερά, δύο μέσα. Ξέρω τι σου λέω. Εκεί τα κορίτσια αλλά και ο Δημήτρης θα σε βοηθήσουνε. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος.

Τραγούδια στη διάθεσή μου. Το ένα το επιλέγει ο Μινάς από την Αθήνα, που μου γράφει τα εξής. Καλησπέρα Σωτήρη, γεια σου ρε Μινά. Σήμερα έχω πέσει, λέει, με τα μούτρα στη δουλειά και από ό,τι φαίνεται προβλέπεται μια αρκετά δύσκολη μέρα. Καταλαβαίνεις πως μόνο η μουσική με σώζει. Λοιπόν, θα σου προτείνω να πάμε να θυμηθούμε το Break Them Down από Graham Parker. Καλή εκπομπή, Μινάς. Και εγώ δεν θα του χαλάσω χατήρι, γιατί είναι καταπληκτικό τραγούδι. Κλασική επιτυχία από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχει δώσει ο Graham Parker. Και μετά έχω ένα ακόμα τραγούδι για να σας αποχαιρετήσω. Αλλά πρώτα αυτό που ζήτησε ο Μινάς στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Break Them Down. Καμπάκια. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέει παιδί μαμά από εκεί ψηλά. Να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλα σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Μαζί παρεούλα θα δώσουμε ραντεβού σε 9 το βράδυ για Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε, περιμένω να καταφτάσει Λάζαρος Θαλασσινός. Στις 5 Δημήτρης Δημητρίου, σε 7 Δωμάς Σταματόπουλος, στις 9 είπαμε μαζί, στις 11 Γιάννης Δημητρόπουλος. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Τα ροφήματά μας. Έχουν βγάλει και καινούργια ροφήματα στα Μικέλ. Ή το στέκι μας στα Μικέλ, όπως ξέρετε. Τα σνακ, όλα τα πάντα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Radio Drama 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Ραντεβού το βράδυ σε 9.

Περάσαν του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό και ζωοκολικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, Ολυμπιάδος, γωνία με Αθηνάς. Ένα. Flashback, Natalia San, μυρί, Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκες ο χώρος σας. Το νούμερο 1, του Rock Radio Star 10, μια χορηγία, πλακέτα.gr, αφή, αφή, Αγίου Δημητρίου 56. Οι επισκευές σας, ενισχυτές, pick-up, τηλεοράσεις. Δελτίο καιρού απαλώνει έχονται ανεσπάθεια σκένταση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαϊρή Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής μότο μάλα μας πίτσα είναι ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στο δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Μην ξεχνάτε, σήμερα Παρασκευή και έχουν μείνει τρεις εμφανίσεις ακόμα. Τρεις ευκαιρίες έχετε να πάτε στο Love Underground Εγνατίας 119 να απολαύσετε αυτό το εκπληκτικό πάρτι από τους Deco, το Reunited 80s 90s. Live, είπαμε η Deco, Αντώνης Παπαϊλίας, θα αντέξω μεγάλος μου Δημήτρης Βακάρος, τον ακούτε Rock Brunch 11 με 1 κάθε πρωί εδώ. Θα σας αφήσω, τον γνωρίζω, τον συνειδητοποιώ, αλλά ερμηνεύει και ωραία. Damien Lewis. Είναι ολοκένου γι' αυτό με τίτλο King. Άντε καλό απόγευμα, καλό σου κου. Τα λέμε το βράδυ στις 9.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ ελαστικά pavlavaritimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: And a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Okay, professor. Let her rock. Professor.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
10: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Dimitris, keep rocking, my friend.

0: Ας Βάλαρτα, Can't Hear You No More, εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλα 104.7 και Δημήτρης Δημητρίου Λοζόντανα. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, ακριβώς τα 7 μετά τις 5, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ροκ παρέα. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 23 10 25 104 και 7, επικοινωνία μέσω email rockradio@papakirokradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram .com/rockradio 104 και 7.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the world's best radio station, bringing you the best in music
3: that you will ever hear.
2: Rock Radio 104.7.
4: Be afraid. Be very afraid.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν.
6: No turning back now. Here we go. In 3, 2, 1.
7: With your DJ.
8: Δημήτρης, Δημητρίου.
9: Ντρέπομαι, ερυθρεί, αλλά πρέπει να σου πω την καθαρά αλήθεια.
10: Παιδί που είναι και ο πρώτος.
11: Oh my god.
10: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι.
12: Α, είναι και Χάι.
10: Αμέ.
12: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
10: Disc jockey.
12: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
0: Δεν πιστεύω να έχουμε παράπονο από τον καιρό. Καλός καιρός σήμερα. Λιακάδα από το πρωί. Στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, υγρασία 50% και η Depeche Mode από το Ultra σε ένα υπέροχο It's No Good.

0: 1997 στο άλμπουμ Ultra, η Deepest Mode, It's No Good. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1891 ο τραπεζίτης Frederick Phillips και ο γιος του Gerard Phillips ιδρύουν στο Eindhoven τη Phillips εταιρεία ηλεκτρικών προϊόντων. 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που έχει εξελιχθεί, που θα εξελιχθεί μάλλον από τότε μέχρι και σήμερα στην πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. 1948 έχουμε Αίγυπτο, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Υπερορδανία να επιτίθενται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: 1854 σαν σήμερα γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. 1948 γεννιέται ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορτίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music και θεωρείται ο δημιουργός της ambient μουσικής. Γιορτάζουν ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια πολλά σε εσάς που ακούτε σε αυτά τα ονόματα. Διεθνής ημέρα αντιρρήσεων συνείδησης. Διεθνής ημέρα για την νόσο Χάντικτον. Διεθνής ημέρα οικογένειας και παγκόσμια ημέρα δυσυντοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Αυτά τα ολίγα για σήμερα και μια εξαιρετική Jennifer Rush στο επίσης εξαιρετικό I Come Undone.

0: 1987, στο άλμπουμ Heart Over Mind, η Jennifer As I Come and Done. Έχω πρώτες καλησπέρες για τον Δημήτρη του Χατζούδα, για τον Κώστα στη Λιβαδιά, για τον Γιώργο στη Δράμα, ο Χρήστος Σέρες, ο φίλος μου ο Κώστας ο Καλαφάτης, η Ιβάνα, ο Αστέριος, ο Περικλής, ο Μιχάλης, ο Σαμαράς, ο Γιάννης στη Σύνδο, φίλος μου ο Στάθης, ο Διαμαντής στη Σύνδο, η Νατάσα. Καλησπέρες επίσης στο Δημήτρη στην Τριανδρία, στον Ηρακλή τον Ιστάντσο, στον Τριαντάφυλλο εκεί στην Νεάπολη, στον Πασχάλη και στην Ξανθούλα. Πάμε στο 1995. Υπέροχο δίδυμο, ο Κρις Έκμαν και η Κλάρα Τόργκερσον. Η μπάντα ονομάζεται Κρις και Κλάρα. The Silent Crossing, εδώ στο Rock Radio Mikel.
1: Hi, this is Chris Ekman from the Walkabouts, and you're listening to Rock Radio 104.7 in Salonique.

0: στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
4: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
3: Για πες.
4: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
3: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Howard Jones, εκεί στο πρώτο μισό των 1984, Like to get to know you well. Προκλήδιο Μικέλα 104 και 7, ακριβώς στα 38 είμαστε, μετά τις 5 το απόγευμα. Και Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα μέχρι και τις 7. Πάμε να θυμηθούμε Huey Louie and the News. Εξαιρετικό Stuck with you.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Seven.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: Wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Has it gone too far?
0: Number 3.
1: Alice Merton, Visions.
6: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A?
7: Can I get a? Can I get a? Can I get a?
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
8: Young Love.
9: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
10: Ακούσαμε συνοπτικά τι συνέβη εχθές το βράδυ στο Rock Radio Top 10 και πώς έχει η λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια. Λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε το δίδυμο Michael Stipe και Andrew Vatt, I Played the Fool, από τη θέση νούμερο 7 πλέον του Rock Radio Top 10, και να είμαστε ξανά πίσω στη μουσική με τον τεράστιο Mick Jagger, Just Another Night.

Ο Mick Jagger εκεί 1986, Just Another Night. Προγραδίου Μικέλ 104.7. Ένα σωσίβιο στη φίλη μου την Νατάσα, χαιρετώ λέει από την εξωτική περιφερειακή. Βοηθήστε μας μουσικά, βάλτε μια όμορφη νότα στο χάος. Καλή υπομονή παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Επιστροφή και τέτοιες ώρες από τις δουλειές. Να στείλω και καλησπέρα στη δικιά μας αποστολή Ασημεωνίδου και να θυμηθούμε όλοι μαζί τον τεράστιο και αείμνηστο Michael Jackson στο Beat It.

1982, ένα από τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, το Thriller του Michael Jackson σε παραγωγή του τεράστιου Quincy Jones και Beat It, η κιθάρα του Eddie Van Allen και νεκρούς ανασταίνει σε αυτό το κομμάτι. Όπως και να έχει, Rock Radio Μικέλ 104.7 και ακριβώς στα 57 μετά τις 5. Rock Radio 104.7 Rock Radio Θεσσαλονίκη. Χρωστάω καλησπέρα στο φίλο μου το Δημήτρη, χρωστάω καλησπέρα στη Διονυσία, χρωστάω καλησπέρα στην Εύη και το Βασίλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Mike Oldfield, φωνητικά του κάνει ο Μπάρι Πάλμερ, ένα συγκλάκι του 1984, Crime of Passion, μας οδηγεί στα διαφημιστικά των 6.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

Metallica, Whiskey in the Jar. 7 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, Rock Radio Μικέλ 104.7 και Δημήτρης Δημητρίου, για να πάμε για μια ωρίτσα μέχρι και τις 7. Έλα έτσι να ζωντανεύουμε λίγο. Φτάνει η μεσημεριανή κατάκληση, όσοι ξεκουραστήκατε, ξεκουραστήκατε. Ώρα σιγά σιγά να ξυπνάμε.

0: Δημήτρης.
1: Δημήτρης.
2: Να τι πήγε του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Ότι εφράδια, τι πηγμή, τι στήλη.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
4: Και το κάνουμε εδώ. American Bar.
7: Hey everyone, this is Lou Graham of Foreigner and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.
8: Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 23 10 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@papakirokradio.gr. Περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, στις επίσημες σελίδες του Rock Radio, ακόμη και στα δικά μου social media. Καλησπέρα στον Νίκο εκεί στον Κιλκίς, μου λέει θέλω το νούμερο 1 του Rock Radio στο 10. Γιατί όχι, ο κύριος Lou Graham από το album Released Young Love στο νούμερο 1 των 10 δημοφιλέστερων του Rock Radio.

0: ήταν άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτι του 2026 με τον τίτλο Released Hologram Young Love. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στο Θωμά, καλησπέρα στην Εύα τη Βασιλιάδου, καλησπέρα στο Σωτήρη τον Ψιλιτέλη, καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλώς ήρθατε στην τεράστια παρέα του Rock Radio. Έχω και το φίλο μου τον Γιώργο, μου λέει Μητσάρα μου καλησπέρα, εγώ δεν κοιμήθηκα. Εσύ, αν το βάλε μας κάτι λέει για τον απογευματινό καφέ. Και όταν λέμε για Γιώργο πρέπει να παίξουμε χορευτική μουσική. Πώς θα γίνει δηλαδή, και ακόμη περισσότερο Ιταλο δίσκο. Ο κύριος Ray Cooper στο υπέροχο Breakdown.
1: Demetrius, Demetrius. Radio. The most awesome sounds. On radio. The ultimate radio show.

αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό που μας συμβουλεύουν οι Hero Speedwagon, follow my heart, να ακολουθούμε την καρδιά μας. Καλησπέρα στη Χαρά. Γεια σου Χαρούλα μου, καλό απόγευμα. Γεια σου Δημήτρη από Έδεσα, από την Ανθοέκθεση. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου, βγήκε για περπάτημα στους Καταράκτες. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης Βαγγελάρα μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο βέβαια. Πάμε να θυμηθούμε και τον κύριο Ρότζερ Ντάλτρεϊ. Έκανε καριέρα με τους Χου ως τραγουδιστής και σε όλο καριέρα. Η δεύτερη περίπτωση, το 1984, μας χάρισε το Walking in My Sleep.

0: Συμβαίνει στα καλύτερα σπίτια. Οι Romantics, Talking in Your Sleep. Άλλοι να μιλούν στον ύπνο τους. Και πιο πριν ο Roger Daltrey που περπατούσε στο δικό του ύπνο. Προκρέτιο Μικέλ 104 και 7. Είμαστε ακριβώς στα 29 μετά τις 6. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 6.30 και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί για το τελευταίο ημίωρό μας.
1: Η ώρα είναι 6.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλο Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Από το 1964 η Ρονέτ με το Be My Baby, και σαφώς όταν το ακούς σου έρχονται στο μυαλό σκηνές από το Dirty Dancing. Και πάρα πολύ καλά κάνεις βέβαια. Rock Radio Μικέλ 104 και 7 στα 34 ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα, Παρασκευή 15 του Μάη. Πάμε να γίνουμε έτσι λίγο πιο χορευτικοί, λίγο πιο ρυθμικοί θα έλεγα, με τη βοήθεια του κύριου Brian Ferry. Εξαιρετικό και αγαπημένο The Right Stuff.

Corey Hart, 1983, Sunglasses at Night. Καλησπέρες στον Κώστα, καλησπέρες στη Λένα την Ιωακιμίδου, καλησπέρες στη Λέλα, καλησπέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σμάνδο. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλ 104.7. Πάμε να θυμηθούμε τον μελωδικό κύριο Ράπερτ Χόλμς με το υπέροχο χήμα.

Ο Ρόμπερτ Χόλμς εδώ στο Rock Radio με το Χιμ. Σίριαλ τις τελευταίες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Από το κακό στο χειρότερο, όλο τέτοια διαβάζεις. Πάμε να θυμηθούμε και τον αείμνηστο κύριο Κούλιο. Παρατσούκλι του ήταν αυτό. Κανονικός του, Artist Leon Ivey Jr. Δυστυχώς από το Σεπτέμβρη του 2022 δεν είναι μαζί μας. Όπως και να έχει, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1995 και Gangsta.

0: It's about this that I want to talk with you.
1: Rock Radio Thessaloniki.
0: A land of abundant opportunity for everyone.
1: 104.7.
2: Είμαστε ήδη στα 52 μετά τις 6 το απόγευμα. Κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Θα σας αφήσω με δύο τραγούδια στη σειρά. Κρετού και Tires θα τραγουδήσουν When Love is the Missing World. Θα ακολουθήσουν οι Cutting Crew με το I Just Died in Your Arms Tonight. Στις 7 θα είναι στην παρέα σας ο Θωμάς Σταματόπουλος. Μέχρι και τις 9. Στις 9 Σωτήρης Βακάρος με Night Tracks. Και στις 11 μέχρι και τη 1 ο Γιάννης Δημητρόπουλος. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι σε όλους και όλους καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το απόγευμα της Δευτέρας, πρώτα Θεός, εδώ στο Rock Radio Mikel 104.7.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

1-2 χρόνια έχει έρθει στην επιφάνεια ξανά το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είναι μαγικό, δεν το συζητάμε, από την Kate Bush, λόγω μιας σειράς, και πολύ καλά έκανε, μιας που τουλάχιστον οι νεότεροι, οι οποίοι δεν το έχουν ζήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το μαθαίνουν και μάλιστα το αγαπάνε, το αγαπάνε ιδιαίτερα. Kate Bush. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θόμα Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Mikkel, στους 104.7, 12 λεπτά μετά από τις 7. Και ένας απίστευτος συγχρονισμός με τον Δημήτρη Δημητρίου στην έβρεση θέση στάθμευσης, με το που έφυγε ο Δημήτρης, τζουπ μπήκα εγώ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, χωρίς καν να τηλεφωνηθούμε, έτσι, ωραία. Λοιπόν, με πάρα πολύ μουσική όπως πάντα και όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αυτό το δίωρο, Δευτέρα και Τρίτη με την Τίνα Βενιέρη και φυσικά από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή μαζί μου, το Θωμά Σταματόπουλο. Stay tuned, Rock Radio Mikkel, 104.7.

JD και Sleeping My Day Away εδώ στο Ρογκάντο Μικέλ, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη να ανέρχεται στους 22 βαθμούς Κελσίου, με ένα ψηλό αεράκι το οποίο δροσίζει αρκετά, η υγρασία στο 60%. Δεν λέει να πέσει με τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ ωραία έξω. Πραγματικά. Για το βραδάκι, εντάξει, θα χρειαστεί ένα ελαφρύ μπουφανάκι, αλλά αυτό κάνει και την ατμόσφαιρα ακόμα πιο ωραία, έτσι. Δεν το συζητάμε. Θόμα Σταματόπουλος εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Είμαστε μαζί σε λίγο οι αναρτήσεις μας και φυσικά οι τρόποι επικοινωνίας. Προς το παρόν θα απολαύσουμε Derek and the Dominos, Eric Clapton φυσικά, Layla.

And it's times like this. Απίστευτη Foo Fighters. Λοιπόν, Rock Radio Miguel και ακριβώς times like this. Έτσι πως λέμε ότι ξέρεις, τώρα έτσι αυτό που ζούμε είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, επικοινωνία 2-31-025-1047. Τα λέμε μέσω Facebook στην επίσημη μας σελίδα Rock Radio 1047. Μας ακολουθείτε στο Instagram, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας σε Rock Radio 1047. Έχουμε το email μας rockradio.rockradio.gr και φυσικά τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μας rockradio.gr. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Wow.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδευτές για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδευτές.

Όχι, θα κάτσουν να σκάσουν και δεν θα βγάλουν τραγούδι. Και καλά κάνουν και πολύ καλά κάνουν. Και όσο και να πατούν τα 80, δεν βαριέσαι και δεν τους νοιάζει και τίποτα. Rolling Stones in the Stars. Καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτούς. Είναι υπέροχη. Δεν το συζητάμε καν. Τέλος. Είναι μοναδική. Όσο και να περάσει ο χρόνος, δεν τους στείλουμε τίποτα. Το κακό είναι ότι έχουν πάρει, έχει φύγει ο πιο ήσυχος από όλους, έτσι. Οι παλαβοί παραμένουν. Γενικά ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Α, καλά. Οκ. Rock Radio Mickey Mouse 104 και 7. Θα πάμε και μια βόλτα στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Εντάξει, το παγωτάκι θα είναι στάνταρ. Τώρα δεν το συζητάμε. Από εδώ και πέρα, και μάλιστα μιλάμε για αυθεντικό τζελάτο, έτσι, όχι αστεία.

Όχι ότι δεν τα κατάφερνε. Blue Gram με το Young Love. Καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτόν. Καινούργια δουλειά, παλιά δουλειά, αλλά καινούργια. Έτσι, τραγούδι το οποίο δεν ακούστηκε ποτέ. Επανηχογραφήθηκε και ο Blue Gram το έκανε νούμερο ένα στο Rock Radio Mikel. Young Love. Καλησπέρα στον Νίκο και στον Κλική. Γεια σου, Νικολάκη. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στη Σοφία, στην Μαρία, στο Βασίλη, στο Δημήτρη, στο Θωμά, στο Γρηγόρη, στο Δρόσο. Καλησπέρα στη Μανίνα. Γεια σου, Μανινάκη. Καλησπέρα επίσης στον Μάικ και στον Τάσο. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Καλώς ορίσατε εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104.7. Λοιπόν, εσείς επικοινωνείτε, όχι επικοινωνείτε μόνο, αλλά ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη όπως και χθες. Στην εκπομπή Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Stop 10, όπως επίσης και σε επανάληψη Σαββατοκύριακο στις 12 ώρες το μεσημέρι. Το μόνο που έχετε να κάνετε επίσης, αν θέλετε να το ακούσετε οτιδήποτε άλλη στιγμή, απλά γράψτε Rock Radio 104.7 στα podcast και θα τα ακούσετε επίσης.

Αυτή φυσικά είναι η Europe, Σουηδή, η οποία ιδρύθηκε το 1979, παρακαλώ. Τόσο παλιό είναι το συγκρότημα. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 σε πρώτη φορά στο Sign of Times το άλμπουμ τους. Μετά το Sign of Times έγινε ένα μαζί με το Out of This World το 1988 και επανεκδόθηκε, όχι όμως με την εκτέλεση του Sign of Times, με μια πιο δυναμική εκτέλεση. Και έτσι ακριβώς το μάθαμε και το αγαπήσαμε και εμείς. Open Your Heart εδώ στο Rock Radio Miquel, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους για σήμερα. Θα μας σταματώ είναι κοντά σας εδώ στο Rock Radio Miquel. Θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 ο κύριος ο οποίος ακούει στο όνομα Michael Stipe μαζί με τον Andrew Watts. Michael Stipe φυσικά το R.E.M. χαρακτηριστικό τη φωνή του, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον αναγνωρίσετε. Απλά

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα μπραντ σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.
16: This is Steve Harris from Iron Maiden. You're listening to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
17: Hi, this is Yannick Gers from Iron Maiden, and you're listening to Rock Radio 104.7.
18: Hi there, you're listening to Rock Radio on 104.7 with Bruce Dickinson standing in front of the Parthenon, which you can't see at the moment, but I am, honestly, trust me, I'm a doctor.

Έλα, μετράμε ανάποδα. Μια εβδομάδα έμεινε. Εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο θα τους απολαύσουμε. Iron Maiden. Φυσικά, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε από τον Steve Harris, έτσι, δεν το συζητάμε. Στα οποία τον ακούμε και στο Πάστα, πήγε διαφορετικά. Εντάξει, ο Chris Dickinson, δεν το συζητάμε. Αλλά το 1975 γίνανε, δημιουργήθηκαν οι Iron Maiden από τον Steve Harris. Στη συνέχεια ήρθε ο Chris Dickinson, David Murray φυσικά στην κιθάρα. Επίσης, ο Νίκο Μακμπρέιν από το 1982 είναι και ο Τζάνι Κέρς, τον οποίο τον απολαύσαμε να μας συστήνεται εδώ στο Ολοκρέτη, όπως και ο Steve Harris, όπως και ο Bruce Dickinson. Rock Radio Miguel στο 104.7. Τόμας Σταματόπουλος είναι κοντά σας στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Έτσι, γιατί με αγωνία περιμένω, έτσι, να πάω να τους δω το Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα και μια τεράστια συναυλία έχει λάβει χώρα πριν μια εβδομάδα με τους κυρίους αυτούς, τους οποίους απολαμβάνουμε τώρα στο Turn the Page. Ένα παλιό τραγούδι, πραγματικά, το οποίο το διασκεύασαν μαγικά. Αυτή είναι η Metallica σε μια μνημειώδη συναυλία που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο για μια φορά ακόμη μετά από 16 χρόνια. Και όσοι βρέθηκαν εκεί, πάνω από 90.000 κόσμο, τους απόλαυσαν πραγματικά. Rock Radio Miguel στους 104.7. Εγώ είμαι ο Θωμάς Σταματόπουλος και εσείς είστε συντονισμένοι στους 104.7.

0: διασκευή είναι μαγική. Στο παλιό τραγούδι του Bob Seger. Turn the page. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν Σάββατο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσχερες σκυρές μέχρι το απόγευμα, ενώ βελτίωση περιμένουμε από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία. Για εσάς μας ακούτε την Αττική μέσω διαδικτύου, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές εκεί. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία εκεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Στα 16 λεπτά μετά τις 8, ο Σταματόπουλος είναι κοντά σας. Και φυσικά στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους είχαμε δύο από τα μεγαλύτερα μετασυγκροτήματα τα οποία ακοσμούν την συγκεκριμένη μουσική, το συγκεκριμένο είδος. Και θα τους απολαύσουμε, μάλλον τους απολαύσαμε τους μεν, θα τους απολαύσουμε τους δε και στην Ελλάδα. Ιδίως στην Αγγλία sold out, έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και έτσι να συνεχίσουν κι άλλες να έρχονται. Κι άλλες να έρχονται να βλέπουμε συγκροτήματα μαγικά όπως αυτά. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.

Πήγαμε πολύ πίσω το 1983. Αυτός είναι ο Corey Hart, Sunglasses at Night. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος και του τρίτου ημιώρου για σήμερα, Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σε εδώ στο Rock Radio Μικέλ, στη Θεσσαλονίκη που έχει αρκετή κίνηση, ως πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Γι' αυτό για εσάς που είστε ακόμα στο τιμόνι, οπλιστείτε με υπομονή, χαλαρά, δεν το συζητάμε. Παρασκευή είναι και σήμερα. Αφήστε τα νεύρα πίσω, αφήστε τα πάντα πίσω, γιατί δημιουργούν έρηδες και καυγάδες σε όλο τον δρόμο. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Με σύνεση οδηγούμε, μια χαρά είμαστε, θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχετε Σαββατοκύριακο. Wilds, Hearted Sun. Ωρε φίλε, αυτή είναι η Cult. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ θα μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: ρε μουσικάρι σήμερα. Ωραία πράγματα. Καλησπέρα στον Ηρακλή. Γεια σου, Ηρακλή. Ζήτησε Jailbreak και τη Λίζη. Φυσικά το συγκρότημα το οποίο δημιούργησε ο Φιλά ενώ το 1969 μαζί με του Eric Bell και Brian Downey. Φυσικά μετά έρθει και ο John Sykes. Δεν το συζητάμε. Άλλη φάση. Μεταρρίστα τρομερό. Και το 79 ήρθε και ο Gary Moore. Οπότε ξέρετε και δεν, αλλά δυστυχώς ο Bill Nye τότε τα απεβίωσε, μας έφυγε χρόνος το 1984. Rock Radio Miguel 104 και 7 τελική ευθεία για σήμερα. Ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας για λίγο ακόμα, μέχρι όταν αλλάξει και τα άλλη Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Εμείς αφήνουμε και τους Thin Lizzy και πάμε σε κάποιους άλλους τρίλους. Έτσι, να τους απολαύσουμε.
1: Hi, it's Eric Bloom of Blue Oyster Cult. You're listening to Rock Radio 104.7.

Μας δεν βγήκε αυτός αρκετά χρόνια πριν. Running Down a Dream, Tom Petty, The Heartbreakers. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο Σάββατο, αμέσως μετά στο τύρι Τζότζο Βαχάρος με τα Night Tracks. Και στις 11 έρχεται Γιάννης Δημητρόπουλος. Δικά του μαγική εκπομπή, έτσι να κλείσει το live πρόγραμμα του Rock Radio στην Παρασκευή. Αύριο το πρωί ξυπνάμε υπέροχα με Τάσο Παπαδόπουλο σε 7, 10 η ώρα, Ιωσήφ. Πάστα Φλόρας, Μπουμ Μπουμ, Μελενίκας, κυρίες και κύριοι, από τις 10 μέχρι τις 12. 12 η ώρα το Rock Radio Stop 10 σε επανάληψη και στη μία έρχεται Γιάννης Ζημαράκης με και τις 3. 5 με 7 έρχεται η Τζελίνα μας, Τζελίνα Μακραντονάκη και στις 7 η ώρα το ντουέτο της Kioting Rock. Φυσικά ο Νίκος Χριστοδούλου με τον Μινά Χαραμαλή που παίζουν μόνο επιτυχίες παρακαλώ. Ο Κώστας Λιμπέρης, ο Θείος Κώστας έρχεται στις 9 με τις δικές του διασκευές. Η Τότο παίρνουν σκητάλι και Stranger in Town.

Έτσι νομίζω ωραία πέρασαμε σήμερα. Έτσι τουλάχιστον εγώ πιστεύω, γιατί μ' άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Πιστέψτε με, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν όμως και για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλης στους 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Και να το κάνετε όσο ομορφότερο μπορείτε. Πραγματικά με καλή διάθεση όλα γίνονται όμορφα. Ραντεβού πρώτο Θεός την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 ώρα το απόγευμα. Σωτήρης Τζότζο Βακάρος αμέσως μετά με τα Night Tracks. Δύο τραγούδια έρχονται αμέσως τώρα. Λοιπόν, για πολλά. Καλό βράδυ σε όλους. Bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Ήταν λίγο Αλεξάνδρ Ονίλ από το 1987. Φτάνει να κριτικάρεις το ένα το άλλο. Φτάνει, φτάνει. Criticize. Έλα Παρασκευή βράδυ να πλησιάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 104,7 Rock Radio Michel ξεκίνησαν τα Night Tracks σε απευθεία σύνδεση και ραδιοδράμα 99.1 και για ολόκληρο τον πλανήτη rockradio.gr. Μαζί θα πάμε ως και 11 μέχρι να καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος. Τα τρία βήματα μαζί σας, βάθος, βάρος και παντού βακάρος. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο θα σας αποστάρω το βιντεάκι, σχόλια στο βιντεάκι, Instagram, Facebook, TikTok. Σαββατοκύριακο τα λέμε στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio στα 10. Η πρώτη μετάδοση ό,τι αφορά το Top 10 είναι 5η στις 10 το βράδυ. Μέσα στα Night Tracks. Και φυσικά για να βάλουμε τη σφραγίδα ότι είστε στα επίσημα, τα αυθεντικά, τα πρωτοποριακά Night Tracks. Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γάκης and the Troublemakers. Αίμνησος Παντελής Ριγανίδης στην παραγωγή. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τραγούδι της εκπομπής. The Night Tracks Song.

Πάμε σε κάτι καινούργιο τώρα. Αυτό το γνωρίζω ως ηθοποιό, αλλά να που τραγουδάει και ωραία. Μιλάω για τον Damian Lewis. Και αυτό είναι το καινούργιο με τη

Che lunga vediamo a Damien Lewis, The King. Allora, a me la risuogniamo gli altri in termocrazia, beh, quanti stigmi. Στη Θεσσαλονίκη μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας, τα υλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη που δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό και ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, η υγρασία στο 70%. Τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, 231-0-20-55-82. Από το σήμερα σε κλασική επιτυχία, η μοναδική Tok Tok και το εκπληκτικό Such a Shame.

μόνο ένα Psycho Killer. Εδώ είχε εμείς ο Τζουνιάς, θα πούμε. Talking Heads, Psycho Killer. Νομίζω χθες είχε και είναι διαδεδομένο. Είστε στα Night Tracks Παρασκευή βράδυ. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Rock Radio Μικέλ. 23 λεπτά μετά τις 9. Είπα Παρασκευή βράδυ, ε. Είστε έτοιμοι. Έχει και Love Underground σήμερα. Εγνατίας 119, Live in Deco. Έχουν μείνει αυτή η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο. Αυτό είναι και τέλος. Μιλάμε για χαμό τώρα. Live in Deco, Live Αντώνης Παπαηλίας. Στα τέξη Δημήτρης Βακάρος. Σε πολύ πολύ λίγο θα ξεκινήσει να παίζει μουσική για σας. Και εγώ μόλις τελειώσω 11 ώρα, πάω πάρω το ραταλάκι και φύγαμε για Love.

είστε έτοιμοι για Παρασκευή βράδυ? Are you ready for Friday night? Αυτή είναι η ρουλέτ, μας το δώσανε το 2022. Μεγάλη τραγουδάρα Παρασκευάρα. Πού σου κουέν όψη Σωτήρη Τζο, Τζο Μακάρος. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, 27 χρόνια. Το ανεξάρτητο, ελεύθερο, μοναδικό Rock Radio Μικέλ. Έλα πάμε λίγο. Are you ready for Friday?

0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί είμαι έξω από το μουσικό φουρνάκι για να παραλάβω το καινούργιο βίντεο κλιπ και την καινούργια δουλειά των Evanescence. Έχει τρεις ωρίτσες που μας το δώσανε. Ναι ρε φίλε, πιο γρήγορα δεν γίνεται. Oh yes.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros.
2: Night Tracks.
1: Night Tracks. Rock Radio 104.7.

είτε αγριέψαμε Παρασκευή βράδυ, έτσι λίγο να βράσει το αίμα, ρε. Βράσει το αίμα μας, ρε. Με τίτλο Who Will You Follow. Είναι καινούργια δουλειά, καινούργια βίντεο κλιπ. Evanescence. Θα πάω έτσι στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μου, θα πάμε παρούλα ως και τις 11.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: καλός ύμνος. Η μοναδική Tears for Fears. Shout. Rock Radio Michael στους 104,7. Είστε στα Night Tracks Παρασκευή βράδυ. Σωτήρι Τζο Βακάρο στα 3 βήτα. Με τραγουδάρες. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Καλησπέρα σε όλο και τον πλανήτη rockradio.gr. Ετοιμαστείτε γιατί ήρθε η ώρα τώρα να πάμε με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ. Μπείτε μέσα, ρίξτε ένα βλέφαρο και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται η κορίτσια.
1: Flashback.
0: Πώς το πες, flashback, δεν σ' άκουσα.
1: Flashback.
0: Flashback, ναι. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 15 Μαΐου στο 1989. Και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω αυτόν εδώ τον παικταρά.
2: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: Με το εκπληκτικό, I'll be there for you.

0: flashback.
1: Με Νάταλια Σανμιρίζα Καμάλα και στο Facebook, γυναίκες στο χώρο σας, μοναδικές δημιουργίες. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 15 Μαΐου στο 1989, και στην κορυφή συναντήσαμε Bon Jovi. I'll be there for you. Η συνέχεια ανήκει στους Ario Speedwagon. I don't wanna lose you. Είστε στα Night Tracks.

0: Μοναδική Άριο Σπιρουάκη, τεράστια επιτυχία. I don't wanna lose you. Καλησπέρα στον Βασίλη Δολιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αδριάννα, στη Βασιλική και στην Εύα. Πάμε στο top 10. Επιστρέφουμε Asia. Rock Radio's top 10. On 104.7, number 10. Zach Savoretti, we will always be the way we were. Number 9. Keith Urban, Michael McDonald, we go back. Number 8. Generation Radio, the melody. Seven. Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
1: I laugh at me, I'm crying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number six.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
2: Number five.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
4: Keep your head up towards the sun.
2: Number 4.
0: Reeves Stimson, Too Late.
5: Too late, too late, has it gone too far?
2: Number 3.
0: Alice Merton, Visions.
6: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
2: Number 2.
0: Skindred, Can I Get A?
2: Number 1.
0: Lou Gramm, Young Love.
7: Young Love.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
9: Rock Radio 104.7.

Ισία Παρασκευή βράδυ, Only Time Will Tell. Είστε στα Night Drive, στον Radio Mikkel από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και πάμε μια βολτίτσα στην Αθήνα. Εκεί είναι ο καλός φίλος Φώτης Μελέτς. Γεια σου ρε Φώτη. Καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Αθήνα μου λέει. Σε όλους τους φίλους του Δικεφάλου από Boston, we are ready. Και στο ΠΑΟΚ λέει να τα καταφέρει να βγει τσάπες με καμίνε. Αμήν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε ρε Φώτη μου, να δούμε γιατί. Άλλα περιμέναμε φέτος, άλλα τελικά καταλήξαμε. Να μην έχουμε στα χέρια μας, κατάλαβες. Αλλά τέλος πάντων έτσι είναι ο αθλητισμός, όπως καταλαβαίνεις. Άλλα περιμένεις, άλλα προγραμματίζεις, αλλά γίνονται. Πάμε τώρα για αυτό που ζήτησες. Boston, we are ready.

0: Από το 1986 η μοναδική Boston με το We Are Radio φώτισα. Το ζήτησε κάτω από την Αθήνα και πολύ καλά έκανε. Τώρα από το χθες, από το 1986, θα πάμε στο 2026, γιατί έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε να παραλάβει την καινούργια δουλειά του Eddie Vandes ο Νίκος Σιωζόπουλος, παρακαλώ. Έχει δεν έχει μία μέρα που μας το έχει δώσει το καινούργιο του τραγούδι και πάμε να το απολαύσουμε ευθύς αμέσως με τίτλο Lost in Love.
1: Hi, this is Eddie Vandes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.
17: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

0: Από τις τεράστιες επιτυχίες μας έχει δώσει ο μοναδικός Raz Ballard, A Woman Like You, και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα των Night Tracks. Στον τύρι Τζο Βακάρος, στο Rock Radio Μικέλη στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1 και από το site μας για ολόκληρο τον κόσμο. Πάρτε μας μαζί σας, τα CarPlay σας, κινητά σας, computer, tablet, τηλεοράσεις, τα πάντα, ξέρετε εσείς. rockradio.gr, εκεί που ψηφίστηκε για το Top 10. Και φυσικά ακούτε Rockradio παντού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Προχθές το βράδυ έχουμε καινούργιο νούμερο 1, που είναι μια χορηγία από πλακέτα.gr. Αδελφοί, Τριανταφυλλίδη, στην Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 231-0-54-88-07, ό,τι αφορά τα σέρβις σας, οι επισκευές σας, τα pick-up, τους ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες. Εντάξει. Από χθες το βράδυ στην κορυφή βρίσκεται ο μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Αυτό είναι το μοναδικό Young Love.

όσα χρόνια κι αν περάσουν, πόσο αληθινό είναι αυτό το τραγούδι από τους Loverboy. Everybody's working for the weekend. Πέντε θέλει και μια δεύτερη βερσιόν. Ότι τελικά δεν είναι αρκετό. Πέντε μέρες να δουλεύεις και να βγουν τα έξοδα, όπως είμαστε. Να δουλεύεις και το Σαββατοκύριακο, έτσι ακριβώς. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού, που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, για αύριο Σάββατο 16 του Μάη θα έχουμε νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημερινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Γιάννη με από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτή είναι η Generation Radio και βρίσκονται στο Rock Radio. Από

0: Του μοναδικού Eddie Money.
1: I'm Eddie Money. Your mother's a big fan of mine.
0: Ψηλά, στη μεγάλη μπάντα του ουρανού. Άι, τραγουδάρες εδώ. I wanna go back. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 10, θα πάμε έως και τις 11. Έχει καταφτάσει ο Γιάννης Δημητρόπουλος. Θα σας πάει έως και τη μία και να σας βάλει επισήμως στο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο 7 ώρα το πρωί καταφτάνει Τάσος Παπαδόπουλος και γυρνάνε εκπομπές. Οπα, καλώς το πείτε. Οπα.
2: Vicaris, Vicaris, at Rock Radio. Vicaris, at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris at Rock Radio. Good fun. Enjoyed it, buddy. Enjoyed it, buddy.
0: Good fun, Phil. Good fun, buddy. I'm Dini Genesis. I'm Phil, Mike, Tony, Cody, Barry.

0: 1983, Genesis Home by the Sea. Τους έχει γράψει ο Tony Banks. Τη μουσική όλη η μπάντα, η Genesis. Και το τραγούδι έχει να κάνει με ένα σπίτι στη θάλασσα, το εξοχικό τέλος πάντων, όπου ένας κλέφτης έχει μπουκάρει μέσα στο σπίτι, αλλά τα φαντάσματα του σπιτιού το συλλαμβάνουν και τον αναγκάζουν για όλη του τη ζωή να ακούει τις ιστορίες των φαντασμάτων. Home by the sea. Κάπως έτσι σιγά σιγά θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα των 10:30. Σωτήρη Τζιό, Τζιό Βακάρος, είστε στα Night Tracks στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, τι ώρα είναι παρακαλώ?
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Thessaloniki.

Ωραία, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Υπάρχει λόγος και αιτία που σας μεταδίδω Sisters of Mercy. Τώρα θα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια για να τα μάθετε. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, είστε στα περιβόητα θρυλικά Night Tracks. Στους 104,7, that's right, 104.7 Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στην Αδράμα, Ράδιο Δράμα, 99.1. Καλώς σου κου. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή, 62, ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. 231-0-251-051. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, ασφαλίστε τα πάντα. 15 Μαΐου και θα γυρίσω το 1983 που έχει γενέθλια ο David Devin Bronson, και θα ρίξω της Avril Lavigne και Kelly Osbourne, Blacklist Top. 1966 Pete Wiggs, Saint Etienne. 1965 από τους The Levelers, ο John Simmons. Το 1959 γεννήθηκε από τους The Levelers, ο John Simmons. Το 1959 γεννήθηκε ο παικταράς

Ο μοναδικός Brian Eno. Το 1947 από τους Little River Band, ο Graham Gobo. Little River Band που έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα, παρακαλώ. Και φυσικά μην ξεχάσω, το 1937 γεννήθηκε ο Trini Lopez. If I had a hammer. Δημοφιλή και νέα δυναμία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης.

Μα Γιάννης Δημητρόπουλος, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί σας. Ο Γιάννης μετά τις 11 θα σας βάλει επισήμως το Σαββατοκύριακο, σας πάει ως και τη μία. Θυμήθηκα για εσάς από το 1988, Camouflage και The Great Commandment. Και εσείς ετοιμαστείτε γιατί θα πάμε στο Σαν σήμερα. Στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία του ειδικού συνεργείου μοτοσυκλετών, Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου, 46.

για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 2-31-295-95-97. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Και αλλιώς, αν κάνετε μια στάση εκεί, Δημητρίου 46, μόνο το μάλα μας, πιτσέβες. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 15 Μαΐου, στο 2019. Να δείτε ότι είναι παγκόσμιο αυτό το θέμα. Με τις διαθήκες, τις περιουσίες και ούτω καθεξής. Τι κάνει ο Τόμ Πέτι, αλλά οι κόρες του, η Άντρια Πέτι και η Άννα Βάιολετ, καταθέτουν αγωγή στο δικαστήριο. Κακό μαθαίνεις. Για να γίνουμε εδώ πέρα. Κατά της χείρας Τόμ Πέτι, Ντάλα Γιόρκ Πέτι, ουσιαστικά τσαβήξε στη μοιρασιά σε όλα. Σπίτια, λεπτά, μουσικά δικαιώματα, ένας χαμός. Και ζητάνε από τη χείρα ζημιές 5 εκατομμύρια δολαριάκια. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μία χορηγία, μόνο μάλα μας, Pete Savage, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με τους Κρετών. Μια απολόγηση για τον μοναδικό Tom

τον έχω δει live στο Madison Square Garden με support Jackson Browne. Εκεί με τον Αταλάκη δίπλα. Είμαστε 35η σειρά. Εκεί. Και τον απολαύσαμε. Μοναδικός Tom Petty. And the Heartbreakers. I'm running down a dream.

0: best tracks. Jamming night tracks.
1: Σωτήρης for Carlos.
2: Η καινούργια δουλειά των Rolling Stones είναι εντυπωσιακή και θα πάμε να την απολαύσουμε ευθύς αμέσως με τίτλο In the Stars. 10 Ιουλίου το Foreign Tongue, το καινούργιο του studio album. Ένα τεταρτάκι ακόμα και παραδίδω στο Γιάννη. Και την κοπαλάω εγώ για Love Underground, Εγκρατίας 119. Μα τι, περιμένω εκεί κάτι βότκες, κάτι whisky.

Ricky Rolling Stones, In the Stars. New Music, Rock Radio Michel, στους 104,7. Και από το σήμερα, Classic Hits. Και φυσικά, Lynyrd Skynyrd. Sweet Home, Alabama. Sweet Home, Καλαμπάκα. Και ούτω καθεξής.

Κόσα Μόργαν Βόλεν, Love Somebody. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού από τον κύριο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Ακούτε Rock Radio Top 10 ενώ live θα τα πούμε τη Δευτέρα 1 με 3 Double Trouble. Και φυσικά 9 με 11 το βράδυ εδώ στα Night Tracks. Γιάννης Δημητρόπουλος είναι πανέτοιμος να ακολουθήσει, να σας πάει και τη μία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ράδιο δράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Εδώ από Θεσσαλονίκη, αύριο πρωί θα χώρουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ για να μπει ωραία το Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς, θερμοκρασία. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 θηλάς εν αγωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. Ανμυρί στα κλαμάρα και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ. Και άλλα πάρα πολλά που θα βρείτε στο Natalie S. Ανμυρί. Στο Instagram και στο Facebook. Το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, μια χορηγία από πλακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή 30 Φιλίδη. Τα pick-up σας, οι ενισχυτές σας, τηλεοράσεις σας, οι πλακέτες σας, έτσι. Δελτίο καιρού από Λόνια, χοντέρ, σπάδια, σχέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Βηλή Γενεδρία, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα Μας Πίτσα, με ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Φεύγος Φέρα Love Underground έχουν μείνει αυτή η Παρασκευή, η επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο, για να δείτε αυτό το απίστευτο show που συμπλήρωσε και τη δεύτερη χρονιά. Sold out, τέτοιο party πρέπει να το ζήσετε. Live Ιντέκο, live Αντώνης Παπαϊλίας, DJ ο μεγάλος μου Δημήτρης Βακάρος. Χαμός εκεί, Εγνατίας 119, Love Underground. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιάννη Σιν, Jojo out, bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Εκεί?
7: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
8: Ναι.
7: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What? The most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

εδώ είμαστε και είμαστε παρόν. Πιστή στο ραντεβού μας, ο Τζότζο μόλις μας άφησε. Βάθος, βάρος και βακάρος. Άφησε μία πίστα και για μας ο Τζότζο. Και είμαστε πανέτοιμοι.

Έχουμε φέρει την καλή μας τη διάθεση εδώ πέρα παρέα. Έχουμε φέρει το χαμόγελό μας. Έχουμε φέρει και τραγουδάκια, πολλά τραγουδάκια. Πάρτε θέση, πάρτε ένα κρασάκι, μια μπυρίτσα, ένα χυμό, ό,τι σας αρέσει. Αν απαυθύνετε κανένα παιδάκι, από την επόμενη εβδομάδα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να καθαρίζουμε και τα μπαλκονάκια, έτσι. Περιμένω φωτογραφίες. Ανεβάστε λιγάκι παρακαλώ την ένταση έως και τις 12, εκεί που θα αλλάξουμε τη μέρα. Μας παίρνει, έτσι.

Εδώ είμαστε στο Rock Radio Michele 104,7. Πίσω από το μικρόφωνο η αφεντιά μου, έτσι. Και εσείς κάπου εκεί πέρα έξω, στο καναπέ, στο τιμόνι, στο κρεβάτι, στο κρεβάτι με ακουστικά, στο ψυγείο, μακριά από το ψυγείο τέτοια ώρα, έτσι. Το ραδιόφωνο είναι περίεργο πράγμα. Εγώ μιλάω μόνος και εσείς ακούτε σιωπηλή. Μας έφυγε το τραγούδι και δεν το προλάβαμε, είναι δυνατόν. Αυτό το μέσο ρε παιδί μου, έτσι, ραδιόφωνο, αν το καλοσκεφτείς λιγάκι, και πολύ να το καλοσκεφτείς. Εσείς ακούτε σιωπηλή. Είναι πολύ ρομαντικό ή είναι λίγο ανησυχητικό αυτό? Λοιπόν, όλοι κάτι ψάχνουμε, ένα τραγουδάκι, μια σκέψη, μια φωνή να μας πει πού είσαι ρε. Εδώ είσαι, σε καταλαβαίνεις? Με καταλαβαίνεις, σε καταλαβαίνω, καταλαβαινόμαστε, τι γίνεται? Εδώ είμαστε πάντως συντονισμένοι στη συχνότητα που η λογική παλεύει με το συναίσθημα. Και συνήθως χάνουμε στα πέναλτι, έτσι. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος, προϊόν χωρίς barcodes. Δεν περνάω ούτε από το ταμείο του σούπερ μάρκετ. Εδώ είμαστε σαν τραγουδάκια που δεν προλάβαμε να μάθουμε τους στίχους. Εδώ είμαστε τις Παρασκευές στα βραδάκια. Σας λέω πάμε δυνατά και βασικά το εννοώ, έτσι. Αν χαμογελάσουμε έστω και λίγο στο τέλος της βραδιάς, κάτι θα έχουμε κάνει. Πάμε δυνατά, παιδιά.

Αυτές είναι οι παρασκευές μας. Από τις 7 ξεκινάμε με την Φέη Δημητριάδου. Το χαμογελαστό κορίτσι. 9 με 11 ο Ιωσήφ Ελενίκας. Ο Ιταλός εδώ πέρα στην Κούσκουρα. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. 11 με 1 ο Δημητράκης ο Βακάρος. Με τις εντάσεις τα τέρμα πάντα έτσι. Μία με τρεις ο Τζότζο έρχεται για πρώτο ημίχρονο, έτσι για το ζεσταματάκι που λέμε. 3 με 5 ο Λάζαρος Θαλασσινός, 5 με 7 ο Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 η απόλυτη ραδιοφωνική εκπομπή. Αν υπήρχε ένα ραδιοφωνικός πίνακας, σίγουρα ο ζωγράφος του θα ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος. Ακούστε τον παρακαλώ, απλά υπέροχος. 9 με 11 τα F16, έτσι πριν μας δώσουν βήμα και σε εμάς, κάνουν εδώ την εμφάνιση στα Ριζιανά της Θεσσαλονίκης, τα Night Tracks. 37 συναπτά έτη παρακαλώ στην κορυφή. Ο ένας και μοναδικός Τζότζο. Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Σωτήρης Βακάρος.

11 μας τρώνει χαλί, κόκκινο χαλί ο Σωτήρης. Μας περιμένει, μας χαιρετάει, χαμογελάει, μας δίνει την καλή του διάθεση. Τι παίρνουμε εμείς και τι κουβαλάμε ως και τη μία. Την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα, έτσι. Την ώρα που οι νυχτερίδες διψάνε για αίμα. Εκεί ερχόμαστε να κλείσουμε την πόρτα. Να αλλάξουμε τη μέρα και να πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτή την πολυτέλεια έχουμε εμείς εδώ πέρα, να κάνουμε εκπομπή και Παρασκευή και Σάββατο. Είμαι εδώ τις Παρασκευές στα βραδάκια. Εδώ φιλοσοφούμε και αμπελοφιλοσοφούμε. Εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Συνήθως έχω κάνει σλόγγα να λέω κάτι στο τέλος της εκπομπής. Θα κάνω σλόγγα να λέω και στην αρχή κάτι εκπομπές. Και θα το λέμε πάντα στις αρχές της εκπομπής μας, έτσι. Εδώ χτυπάει η καρδιά μας. Εδώ συναντάω και τις δικές σας καρδιές. Και πάμε όλοι μαζί δυνατά σε αυτούς εδώ πέρα τους χτύπους. Έτσι ρε παιδιά.

0: Κυριάκο, καλώς ήρθες.
1: Hi, this is Chris de Berg and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
2: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Γιωργάκη με την καλή κουβέντα. Χαρούλη μακριά από το ψυγείο, είπαμε. Γεράσιμη, μας κολακεύεις.

Μαριάννα, καλό στην ακερό έχω να σε δω. Άννα Μαρία. Η μάγια μέσα, εγώ στο μπαλκόνι λέει, πρώτη φορά για φέτος. Άντε να το εγκαινιάσουμε. Αλόχες, ειρήνη μου. Και στη δική σας καλή σας διάθεση. Πάμε δυνατά με χαμόγελο. Ο Θεός έστειλε ακριβή τοποθεσία, στίγμα. Ζωή Τσαμαράκη, καλώς ήρθατε.

χάζευα κάτι πριν έρθω και θα σας εξομολογηθώ κάτι. Ξέρετε τι με τρομάζει πολύ, πολύ όμως. Όχι ότι χάσαμε την ανθρωπιά μας, αλλά ότι συνηθίσαμε να τη χάνουμε χωρίς να καν να το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ανοίγεις την τηλεόραση, site από εδώ και από εκεί και παντού το ίδιο θέμα. Eurovision, φορέματα, δηλώσεις, like, στοιχήματα. Ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε. Τι είπε ο ένας, τι φόρεσε ο άλλος. Ώρες ατελείωτες αφιερωμένες σε ένα τηλεοπτικό θόρυβο που βαφτίζεται είδηση, έτσι. Και τώρα ακούστε εδώ πέρα το σημαντικό. Και την ίδια στιγμή δύο κοριτσάκια έφυγαν από τη ζωή. Δύο νέα παιδιά. Δύο νέα παιδιά που δεν άντεξαν άλλο. Και τα μέσα, δύο λεπτά, μια μικρή αναφορά. Ίσως ούτε καν αυτό, έτσι. Τριτοτέταρτη είδηση, στα ψηλά γράμματα. Έτσι είναι. Αυτός ο πόνος δεν κάνει τηλεθέαση. Όσο η γκλίτερ δυστυχία της showbiz είναι έτσι, δεν θα υπάρχει την τηλεθέαση και σε αυτά τα πράγματα και δεν θα του δίνουν καθόλου σημασία. Έχω μια κόρη στην ίδια ηλικία ακριβώς, περίπου. Και θέλω να κάνει όνειρα. Μια μέρα να πετάξει και να κάνει πράγματα που αγαπάει. Και όλο αυτό, ξέρετε, με πονάει πολύ. Τα παιδιά όλου του κόσμου είναι παιδιά μας. Κανείς δεν στάθηκε πραγματικά να ρωτήσει τι κουβαλούσαν αυτά τα παιδιά μέσα τους. Τι μοναξιά βίωναν, πόση πίεση, πόση αδιαφορία. Πόσο σκοτάδι πρέπει να έχει μέσα του ένα παιδί για να πιστέψει ότι η ζωή δεν έχει άλλη πόρτα να ανοίξει. Αυτή να ήτανε. Αλλά αυτά είναι δύσκολα θέματα. Δεν χωράνε σε ένα πάνελ με φωνές και διαφημίσεις. Αυτά δεν συνοδεύονται από hashtag και viral στιγμές. Γιατί αν τα μέσα ήθελαν να κάνουν πραγματικά δημοσιογραφία, θα άνοιγαν μια συζήτηση για την κατάθλιψη των νέων. Των νέων ανθρώπων. Για τη βία μέσα στα σχολεία. Για την οικονομική ασφυξία μέσα στα σπίτια. Για γονείς εξαντλημένους, για παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε μια κοινωνία που τους μαθαίνει να φαίνονται ευτυχισμένα. Αλλά δεν είναι. Αν τους ένοιαζε πραγματικά, θα μιλούσαν για μια γενιά που διψάει να ακουστεί. Και όλοι τις φωνάζουν να σκάσει, να σοπάσει. Πιο εύκολο είναι να ασχολούμαστε με το ποιος θα σηκώσει ένα τρόπαιο και ποιος θα πάρει 12 βαθμούς, ε. Και κάπου εκεί χάνουμε το πιο σημαντικό. Την αξία της ανθρώπινης ζωής. Όταν δύο παιδιά φεύγουν έτσι, δεν είναι ακόμα μια είδηση. Είναι κοινωνική αποτυχία αυτό. Είναι καθρέφτης, ο καθρέφτης μας. Και αν δεν αντέχουμε να κοιταχτούμε μέσα σε αυτό το καθρέφτη, τότε ίσως το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο θέλουμε να παραδεχτούμε. Ας αφήσουμε τα φώτα της σκηνής και ας κοιταχτούμε λιγάκι εμείς πρώτα απ' όλα και ας κοιτάξουμε και τα παιδιά μας στα μάτια. Γιατί μπορεί να χαμογελούν στις φωτογραφίες, αλλά μέσα τους ουρλιάζουν σιωπηλά. Και αυτή η σιωπή κάποιος πρέπει επιτέλους να την ακούσει. Ας την ακούσουμε επιτέλους όλοι μας. Το ξέρω, ξεκινάω με πολύ πολύ κακή είδηση, αλλά πονάει ρε παιδί μου, πονάει πολύ. Εδώ είμαστε παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι. Θα χαλαρώσουμε κι εμείς εδώ πέρα.

σας φέρω ζώδια λίγο πιο πέρα με τη Βιολέτα μας. Έχω και ζώδια από τη Μαρία σήμερα. Θα πω χρόνια πολλά και στις μανούλες για να ελαφρύνουμε λιγάκι την κατάσταση.

πω μόνο αυτό το τελευταίο που έστειλε ο Τεό και θα το κλείσω εδώ πέρα το θέμα για να χαλαρώσουμε. Έτσι, όταν πηδούν παιδιά από τα μπαλκόνια επειδή έχουν κατάθλιψη, η κοινωνία έχει αποτύχει. Όταν πηδούν παιδιά από τα μπαλκόνια επειδή δεν έχουν μέλλον, η ηγεσία πρέπει να παραιτηθεί. Όταν πηδούν παιδιά από τα μπαλκόνια για να μην αποτύχουν στις εξετάσεις, οι μεγάλοι πρέπει να ντρέπονται. Πολλά πρέπει, Θεό μου, πολλά. Βασικά να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας λιγάκι, να κοιτάξουμε και εμείς τα παιδιά μας, να τους δώσουμε αυτοπεποίθηση. Να τους δώσουμε όραμα, να τους δώσουμε όνειρα, να τους δώσουμε μια προοπτική και έναν ορίζοντα μακρύ. Και αφού δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτό το έρμο, το κράτος, να δώσει μια προοπτική στην νεολαία μας, να πει ρε παιδιά, κοιτάξτε μπροστά και μείνετε εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να στέλνουμε όλη την νεολαία μας στο εξωτερικό για να βρει δουλειά, για να βρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για να ανοίξει τα φτερά του πού, αλλού. Όλος ο κόσμος έρχεται στην Ελλάδα να κάνει διακοπές και εμείς στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Θεός να μας φυλάει. Εδώ το κλείνουμε. Αναλογιζόμαστε μόνοι μας τις ευθύνες μας, ακόμα και στην κάλπη, έτσι.

Καλησπέρα Μαράκι μου και σε σένα. Καλησπέρα Στελίτσα μου και σε σένα. Καλώς ήρθατε. Πάρτε θέση παρακαλώ. Βάλτε ένα κρασάκι, θα χαλαρώσουμε σιγά σιγά. Δεν το είπα για να στεναχωρηθούμε, το είπα για να προβληματιστούμε, έτσι. Θα μου πεις τώρα τι λες, Δημητρόπουλη, είναι δυνατόν να μην στεναχωρηθούμε? Είναι λιγάκι περίεργο να στεναχωριόμαστε μετά. Η πρόληψη είναι, νομίζω, το ό,τι καλύτερο. Να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα. Και πάρε και τη Τίνα Τάρνερ που σ' αρέσει πολύ.

Άντε να σας πούμε και το καιρό για αύριο. Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Δεν είναι ωραία τα πράγματα. Πιθανώς πρόσκαιρα ισχύει μέχρι και το απόγευμα βελτίωση τις βραδινές ώρες. Η άνεμη θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα είναι από 15 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για εδώ, για τη Θεσσαλονίκη μας, έτσι. Κάτω στην Αττική, στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, ο καιρός θα έχει παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία εκεί θα είναι από 15 και 27 βαθμούς Κελσίου. Ο Μάιος δεν μας πήγε πολύ καλά, έτσι. Μας έχει τρελάνει, σκοτζέζικο τους μας έχει κάνει. Μία κρύο, μία ζέστη, μία βροχή.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε γιορτάζανε και οι μαμάδες, έτσι, οι μανούλες. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Τι κάνει, λέει η Ελληνίδα μάνα. Τρως το φαγητό σου, σου λέει. Φάει τη σαλάτα. Τρως τη σαλάτα, σου λέει. Φάει το φαγητό σου. Τρως και τα δύο, σου λέει. Φάει πιο αργά, θα πνιγείς. Τρως πιο αργά, σου λέει. Φάει πιο γρήγορα, θα κρυώσεις το φαγητό. Απέχτη η Ελληνίδα μάνα. Ιούλιος, 35 βαθμούς. Ζακέτα να πάρεις. Αυτή είναι η μαμά, ρε παιδιά. Η μάνα θα σου πει: φάει παιδί μου, έχεις αδυνατήσει. Και δύο λεπτά μετά, στην κυριολεξία όμως, μετά από δύο λεπτά, μην τρως άλλο, άνοιξε το πρόσωπό σου. Δεν μπορεί να αποφασίσει αν θέλει παιδί ή ντολμαδάκι για τύλιγμα. Ελληνίδα μάνα. Η Ελληνίδα μάνα δεν είναι άνθρωπος, είναι κρατική υπηρεσία, Υπουργείο Προστασίας Παιδιού, πολιτικής άμυνας και αντικατασκοπίας μαζί. Το τάπερ για αυτή δεν είναι σκεύος, είναι τρόπος ζωής. Φεύγεις από το σπίτι με 3 κιλά φαγητό, 2 τυρόπιτες και ένα κέικ που ούτε ξέρεις πως βρέθηκε στο σάκο σου. Αν χώρισες, σου λέει, εγώ σου τα έλεγα. Αν αρρωστήσεις, στα έλεγα, βγες με βρεγμένο το μαλλί. Αν έχεις άγχος, έτοιμη είναι και η απάντηση, έτσι. Έτοιμο είναι το χαμομήλι. Και αν αύριο ξεσπάσει κανένας πόλεμος, χτύπα ξύλο. Ξανά, δίσου καλά και πάρε και ζακέτα. Μα όσο και αν μας τρέλαινε, όσο και αν σας τρελαίνει, η αλήθεια είναι μία, παιδιά. Δεν υπάρχει πιο αγνή αγάπη στον κόσμο από την αγάπη της μάνας, έτσι. Πιο αγνή αγάπη στον κόσμο από την αγάπη της μάνας, έτσι.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: This is Rock Radio Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, πάμε με ζώδια. Αυτά που μας έστειλε η Μαρία πρώτα και λέει ο κρυφός σου εχθρός. Ο κρυός έχει για κρυφό εχθρό τον ιχθύ.

Ο Ταύρος έχει τον Κριό. Ο Δίδυμος έχει τον Ταύρο. Ο Καρκίνος έχει τον Δίδυμο. Ο Λέων έχει τον Καρκίνο. Μαράκι, θα σου πω το εξής. Αυτός που το έγραψε είχε ανάδρομο Ερμή σίγουρα. Ο Παρθένος έχει τον Λέων. Ο Ζυγός τον Παρθένο. Ο Σκορπιός τον Ζυγό. Ο Τοξότης τον Σκορπιό. Ο Εγώκερος τον Τοξότη. Ο Υδροχός τον Εγώκερο. Και ο Εχθής τον Υδροχό. Δεν ξέρω τα κριτήριά τους. Πραγματικά δεν ξέρω τα κριτήριά τους. Σε αυτούς που τα γράφουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα πιο πικάντικο λιγάκι. Πικάντικο. Ας τα λέμε έτσι. Τα ζώδια, θα σε αγαπώ μέχρι πότε? Κριός, μέχρι να με προδώσεις. Ταύρος, να σου φάω τα λεφτά. Δίδυμος, να μου κλέψεις το φαγητό. Δηλαδή τι, άμα σου κλέψει μια μπουκιά τι? Δεν θα τον αγαπάς άλλο. Καρκίνος, μέχρι να μου στείλει η πρώην ή ο πρώην. Μπράβο. Λέων, μέχρι να σταματήσεις να με θέλεις. Λογικότατο. Παρθένος, να βρεις άλλο. Okay, άμα βρει άλλο, σταματάς και να την θέλεις. Λογικό και αυτό. Ζυγός, να αρχίσεις να κρατάς μυστικά. Τι να πω. Σκορπιός, ειρήνη άκου. Μέχρι να πεις ψέματα. Άμα πεις ψέματα, έχεις φάει κόκκινη κάρτα, έτσι. Τοξότης, μαράκι, να με καταπιέσεις. Ο εγώκερος, μέχρι να χάσεις τη μαγεία σου. Ωραίο. Υδροχός, μέχρι να βαρεθώ. Μπράβο, Άννα Μαρία. Μετά πάμε έτσι, πάπαλα. Και ηχθείς, μέχρι να σταματήσεις να νοιάζεσαι. Γι' αυτό, φιλίτσα μου, να μην σταματήσεις ποτέ να νοιάζεσαι. Γιατί τα πράγματα τα βλέπω σκούρα εκεί πέρα με το Χάρη. Ερχόμαστε και με το top 10 του σταθμού μας, στο οποίο μπορείτε να το διαμορφώσετε και εσείς μπαίνοντας στα social του σταθμού μας, ακόμα και στην κεντρική μας σελίδα. Ψηφίζετε και έτσι διαμορφώνετε εσείς το top 10, έτσι.

μια γουλιά κρασί. Αν καπνίζετε μια τζούρα τσιγάρο. Και υπάρχει μια στιγμή στη ζωή που μετά από ένα σοβαρό γεγονός ξαφνικά βλέπεις τα πάντα λιγάκι αλλιώς, ε? Είναι σαν να κάνεις επανεκκίνηση στον εγκέφαλό σου. Είναι σαν να κάνει επανεκκίνηση στον εγκέφαλό σου και να σου λέει: συγγνώμη, ασχολούμασταν 3 ώρες για το αν μας αφήσαν στο διαβάστηκε. Και τότε καταλαβαίνεις πόση ενέργεια χαράμισες σε πράγματα εντελώς ασήμαντα. Καυγάδες για μια θέση πάρκινγκ. Συζητήσεις για το ποιος δεν είναι άλλον με πια. Για το αν έβαλες χαμόγελο σε μια πρόταση. Και φαίνεται λιγάκι ηρωνικό, έτσι. Και εκείνο το αιώνιο δράμα μου είπε OK με 2 τελείες. Κάτι έχει μαζί μου. Αυτές οι τελείες που έχουν καταστρέψει περισσότερες σχέσεις και από το Υπουργείο Υγείας που προσπαθεί να κάνει τις συνθήκες υγείας μας καλύτερες. Το επόμενο ραντεβού σας το 2028. Συνειδητοποίησα και κάτι ακόμα. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να κρατάς νεύρα. Εκτός αν μιλάμε για ανθρώπους που σταματάνε, ρε παιδί μου, με αλάρμ στο σούπερ μάρκετ και αφήνουν το καρότσι διαγώνια. Εκεί, συγγνώμη, δεν είμαστε και άγιοι. Θα πούμε και κανένα πινελίκι, ε. Και τελικά τι μένει? Οι άνθρωποι που σε ηρεμούν, οι στιγμές που γελάς αληθινά. Και εκείνος ένας φίλος που πάντα λέει έρχομαι σε 5 λεπτά. Και εμφανίζεται μετά από 1,5 ώρα σαν guest star σε σειρά του Netflix. Και τελικά, ρε παιδιά, ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια σήμερα να μην είναι τα χρήματα, ούτε η επιτυχία, αλλά να κοιμάσεις το βράδυ χωρίς να κάνεις ολόκληρο δικαστήριο στο μυαλό σου για το τι και πώς για μια παλιά ιστορία. Κάπως έτσι τα κονόμαν οι ψυχολόγοι.

Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τι έχεις. Ψάχνουν ακόμα και το τι μπορεί να σου συνέβη ακόμα και στα παιδικά σου χρόνια. Ακόμα και αν πληγώθηκες πολύ από μια παλιά σου σχέση. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Έχουμε γεμίσει και με κάτι τύπους ψυχολόγους που τα ξέρουν όλα, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα είμαστε, θα μου πεις. Όλοι θέλουμε είτε να σώσουμε κάποιον, είτε να μας σώσουν. Δεν κάνουμε σχέσεις, διασώσεις κάνουμε. Προσπαθούμε να τους διορθώσουμε, να τους επισκευάσουμε. Ναι, αλλά είμαστε ανθρώποι, όχι χαλασμένα πλυντήρια. Εσύ ζητάς αγάπη και ο άλλος έρχεται με την εργαλειοθήκη, σαν τον Bob το Μάστορα. Και σε κοιτάει και λες και είσαι παλιό διαμέρισμα. Εδώ θέλεις λίγο βάψιμο, εδώ λίγο αλλαγή χαρακτήρα. Και εδώ να ρίξουμε ένα τείχο, ρε παιδί μου, ανασφάλειας. Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω ανακαίνιση. Έναν άνθρωπο θέλουμε χωρίς να κρατάει οδηγίες χρήσης. Τα μάνιουαλ είναι για αλλού. Η αγάπη πλέον έχει γίνει σαν δημόσια υπηρεσία. Πας με ελπίδα, περιμένεις υπομονετικά και στο τέλος φεύγεις με ένα ξαναπεράστη από Δευτέρα.

Έκανα μια ανάρτηση με τα βιντεάκια που κάνω για το κανάλι μου στο YouTube που αφορούσε την Μάρο Καφάτου. Η Μάρο είχε την καλοσύνη να απαντήσει, έτσι. Σε αυτό που έκατσα πάρα πολύ εγώ ήταν η φράση «Τα λόγια αποκτούν ουσία μόνο όταν βρουν άνθρωπο που μπορεί να τα νιώσει». Κι άλλα είπε η Μάρο και κολακεύτηκα. Αλλά εγώ έκατσα σε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Τα λόγια αποκτούν ουσία μόνο όταν βρουν άνθρωπο που μπορεί να τα νιώσει. Και εδώ είναι όλο το μεδούλι όμως, Υπάρχουν λέξεις που γεννιούνται μόνο για να υποθούν και άλλες που περιμένουν χρόνια ολόκληρα μέσα στη σιωπή μέχρι να συναντήσουν έναν άνθρωπο να τις νιώσει. Τα λόγια από μόνα τους δεν έχουν βάρος, είναι αέρας, ήχος, μερικές συλλαβές που χάνονται μέσα στο χρόνο. Μα όταν ακουμπήσουν μια ψυχή, τότε αλλάζουν μορφή, γίνονται ανάσα, γίνονται μνήμη, γίνονται παλμός. Ίσως γι' αυτό κάποιες κουβέντες μας ακολουθούν μια ολόκληρη ζωή. Ένα μου έλειψες μπορεί να μοιάζει μικρό, μα για εκείνο που περίμενε μια ολόκληρη νύχτα, λίγη αγάπη, γίνεται σύμπαν ολόκληρο. Ένα σε πιστεύω μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο από τη μοναξιά του και να είμαι εδώ να φωτίσει σκοτάδια που κανείς δεν είδε ποτέ. Οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα τι κάτι άκουσαν, θυμούνται όμως πώς ένιωσαν όταν κάποιος μίλησε στην καρδιά τους χωρίς φόβο, χωρίς εγωισμό, χωρίς καμία απολύτως μάσκα. Και αυτό είναι σπάνιο στις μέρες μας. Σπάνιο να συναντήσεις ανθρώπους που δεν ακούν μόνο με τα αυτιά, αλλά με την ψυχή. Ανθρώπους που μπορούν να διαβάσουν τη θλίψη πίσω από ένα χαμόγελο ή να καταλάβουν την αγάπη μέσα από μια σιωπή. Και τελικά, τα πιο όμορφα λόγια δεν είναι εκείνα που ακούγονται δυνατά, είναι εκείνα που βρίσκουν καταφύγιο μέσα μας και μένουν. Σαν τραγούδι παλιό σε νυχτερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο, καλή ώρα. Σαν βροχή πάνω σε αναμνήσεις. Σαν ένα άγγιγμα που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και αν κάποτε βρεις άνθρωπο που μπορεί να νιώσει όσα δεν κατάφερες ποτέ να εξηγήσεις, κράτησε τον κοντά σου. Γιατί εκεί και μόνο εκεί τα λόγια αποκτούν αληθινή ουσία. Τα λόγια αποκτούν ουσία μόνο όταν βρουν άνθρωπο που μπορεί να τα νιώσει. Ένα ταξίδι σε Μάρο μου. Και ο Δημητρόπουλος είναι ένας επιβάτης σε αυτό το ταξίδι. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ, κοριτσάκι μου, μέσα από την καρδιά μου.

0: You know
1: η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
0: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
0: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Back to the music.
14: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio.

πάμε στα γνωστά παραμυθάκια μας ή στις μικρές ιστορίες μας. Πάμε όπου θέλετε βασικά, αρκεί να συντονιστούν οι καρδιές μας. Ήτανε κάποτε μια νύχτα που δεν έμοιαζε με τις άλλες. Είχε εκείνη την βαριά σιωπή που άφηνε πίσω της η ζωή όταν κουράζεται να εξηγεί. Κάπου βαθιά μέσα σε μια ανθρώπινη ψυχή δύο μορφές καθόταν αντικριστά. Η μία φορούσε τα χρώματα της βροχής. Τα μάτια της ήταν γεμάτα ξενύχτια και χαμένες προσδοκίες. Αυτή να ήταν η απογοήτευση. Η άλλη δεν μιλούσε πολύ, κρατούσε μόνο ένα μικρό φως στα χέρια της. Ήταν αδύναμο, κι όμως δεν έσβηνε. Ήταν η ελπίδα. Η απογοήτευση χαμογέλασε πικρά. Κοίτα γύρω σου, άνθρωποι που αγάπησαν και προδόθηκαν, άνθρωποι που έδωσαν τα πάντα και έμειναν με άδεια χέρια. Όνειρα που θαύτηκαν πριν καν γεννηθούν. Καρδιές που φοβούνται. Και εσύ ακόμα υπάρχεις. Η ελπίδα τη κοίταξε ήρεμα. Ναι, είπε, γιατί τους έχω δει και εγώ αυτούς. Τους είδα να πέφτουν, αλλά τους είδα και να σηκώνονται. Η απογοήτευση γέλασε δυνατά. Όχι, δεν σηκώνονται. Απλώς έμαθαν να κρύβουν το πόνο τους λίγο καλύτερα. Έμαθαν να λένε «Είμαι καλά», ενώ μέσα τους διαλύονται. Έμαθαν να χαμογελούν μηχανικά και επιβιώνουν όχι για να ζουν. Απλά για να υπάρχουν. Η ελπίδα χαμήλωσε το βλέμμα για λίγο, σαν να ένιωσε όλο το βάρος των ανθρώπινων πληγών πάνω της. Τι ελπίδα θα ήταν όμως αν δεν είχε κάτι να πει? Σήκωσε ανάστημα, σηκώθηκε όρθια. Το φεγγάρι άνοιξε τα μάτια του. Η νύχτα έμοιαζε να ακούει. Με σταθερή φωνή της είπε: «Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να σπάει, αλλά και να ξαναγεννιέται». Ήμουν εκεί, στο χέρι που σκούπιζε τα δάκρυα μόνο του. Και παρόλα αυτά συνέχισε. Ήμουν εκεί στη ψυχή. Ψυχή που δεν διαλύθηκε και δεν έγινε σκληρή. Ήμουν εκεί που προδόθηκε αλλά δεν έμαθε να προδίδει. Ήμουν εκεί στο «θα προσπαθήσω άλλη μία φορά», όταν όλα μέσα του φώναζαν παράτατα. Τώρα μόνο μία σιωπή. Μία σιωπή τόσο βαθιά που κουγόταν η καρδιά της νύχτας. Η απογοήτευση πλησίασε αργά. «Και τι κέρδισαν όλοι αυτοί?», ξαναρώτησε. Η ελπίδα χαμογέλασε, τον εαυτό τους κέρδισαν, τον εαυτό τους. Εύκολο είναι να κλείσεις την καρδιά σου και να πεις «δεν νιώθω τίποτα πια». Το δύσκολο είναι να παραμένεις άνθρωπος σε έναν κόσμο που σε μαθαίνει να παγώνεις. Να έχει παγωνιά έξω, εσύ να παγώνεις και να παραμένεις όρθιος. Η απογοήτευση σώπασε, έκανε ένα βήμα πίσω. Η κάθε λέξη της ελπίδας μια αλήθεια που είχε φοβηθεί να παραδεχτεί. Η ελπίδα σήκωσε τα χέρια της, το μικρό φως φώτιζε περισσότερο. Η φωνή της έμοιαζε με ξημέρωμα μέσα στην καταιγίδα. Πάντα θα υπάρχει ένας άνθρωπος που ενώ λύγησε θα αγαπήσει ξανά. Ένας άνθρωπος που ενώ φοβήθηκε θα κάνει άλλο ένα βήμα. Μια ψυχή που θα επιμένει να βλέπει φως ακόμα και όταν όλα σκοτεινιάζουν. Η ελπίδα δεν χρειάζεται δύναμη για να επιβιώσει. Της αρκεί μια καρδιά που δεν τα παράτησε ακόμα. Πόσο απίστευτη λέξη είναι αυτή, να. Ελπίδα.

ήρθε ένα μικρό κοριτσάκι στην δουλειά και της λέω πώς σε λένε σε ένα κουκλίτσα μου, και μου λέει Ελπίδα. Έχεις το πιο όμορφο όνομα του κόσμου. Χαμογέλασε το καλό μου. Αλλά το έλεγα πραγματικά, δεν το έλεγα για να την κολακέψω.

Συμβαίνει καμιά φορά ενώ περιτριγυριζόμαστε από πάρα πολλούς ανθρώπους, κανένας τους δεν αγγίζει περισσό ψυχά μας, ε. Όλα σου φαίνονται ανούσια, κενά, άδεια. Πολλές φορές λες, τι έγινε ρε παιδί, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Αλλά αλήθεια τώρα, πότε οι πολλοί είχαν δίκιο? Από τη μία να χαίρεσαι που είσαι έξω από το μαντρί, από την άλλη όμως είσαι ok. Εσύ με τον εαυτό σου. Έχεις κάτσει να τα πείτε? Να τον βάλεις απέναντι ρε παιδί μου και να γίνει μια όμορφη κουβεντούλα. Σαν να είσαι στο καθρέφτη, έτσι. Αυτός που βλέπεις απέναντι, να ξέρεις, είναι ο πιο αληθινός από όσο νόμιζες. Εσύ είσαι πολλές φορές εγκλωβισμένος στην κοσμάρα σου. Μην περιμένεις να ακούσεις το καθρέφτη να σου μιλάει. Δεν θα το κάνει αυτό με τίποτα. Εσύ μιλάς μόνος, αυτός ο ταλέπορος απλά επαναλαμβάνει. Για κοίταξε τον όμως λίγο στα μάτια, μη μιλάς καθόλου. Κοίταξε τον όμως βαθιά στα μάτια, αν αντέχεις. Γιατί πιο πιθανό είναι να μην αντέξεις. Ωραία, τι έχεις να ακούσεις.

Πόσο πολύ μου αρέσει να παίζω με τις λέξεις, να τις ψαχουλεύω ρε παιδί μου. Να βάζεις τη φαντασία σου να δουλέψει λιγάκι και να τις κάνεις ολόκληρες ιστορίες. Κάπως έτσι προέκυψαν και τα γνωστά παραμυθάκια, έτσι. Κάπως έτσι προκύπτουν και όλες οι ιστορίες. Τώρα θα σας συστήσω τρεις ανθρώπους που μένουν μέσα μας, που κατοικούν μέσα μας, μέσα σε όλους μας. Τον πρώτο το λένε παρελθόν, φοράει ένα άρωμα αναμνήσεων, έρχεται αθόρυβα τα βράδια, κάθεται δίπλα σου και σου ψιθυρίζει. Θυμάσαι? Θυμάσαι εκείνη την εκδρομή στο Άγκιστρο? Θυμάσαι εκείνο το φοβάσαι? Θυμάσαι εκείνο το μη φοβάσαι, μίλα μου? Θυμάσαι εκείνο το λάθος που πετάγεις ακόμα και μέσα στον ύπνο σου? Και το παρελθόν έχει ένα περίεργο τρόπο να σε κάνει να πιστεύεις πως αν γυρνούσες πίσω όλα θα τα διόρθωνες. Μα δεν γυρνάει κανείς πίσω μόνο με τη σκέψη, μόνο με το μυαλό. Εκείνο μόνο ταξιδεύει εκεί πέρα. Ο δεύτερος λέγεται μέλλον και αυτός μέσα μας είναι. Ανήσυχος τύπος, έτσι, κρατάει ημερολόγια, στόχους, φόβους και αριθμούς, πολλούς αριθμούς, και όλο ρωτάει. Και αν αποτύχεις, και αν φύγουν, και αν μείνεις μόνος, και αν δεν προλάβεις να ζήσεις αυτά που ονειρεύτηκες. Το μέλλον τρέχει συνέχεια, ένας κεντέρης είναι. Ένας κεντέρης είναι που σε κάνει να ξεχνάς να αναπνεύσεις κιόλας. Και κάπου ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους υπάρχει ένας τρίτος. Το παρόν. Παρεξηγημένος πολύ. Δεν φωνάζει όπως το παρελθόν, δεν απειλεί όπως το μέλλον. Στέκεται απλά εκεί πέρα, εκεί σιωπηλό. Ένα βράδυ όμως τους μάζεψε και τους είπε: «Εσύ παρελθόν είσαι μάθημα, όχι σπίτι να κατοικώ μέσα σου. Και εσύ μέλλον είσαι υπόσχεση, όχι φυλακή να φοβάμαι κάθε μέρα. Εγώ είμαι η ζωή, το μέλλον μέρος όπου χτυπάει η καρδιά ακόμα». Χάνουμε ανθρώπους επειδή σκεφτόμαστε όσα έγιναν. Χάνουμε στιγμές επειδή φοβόμαστε όσα ίσως γίνουν. Και στο τέλος, η ζωή περνάει μπροστά μας σαν σταθμός που δεν κατεβήκαμε ποτέ. Ξέρεις τελικά τι είναι η ευτυχία? Να πίνεις ένα καφέ χωρίς να κοιτάς το κινητό σου. Τόσο απλά. Να αγκαλιάζεις χωρίς να βιάζεσαι. Κάτσε και νιώσε την αγκαλιά. Να λες αγαπώ πριν γίνει ανάμνηση. Να ακούς τη βροχή χωρίς να σκέφτεσαι την αυριανή μέρα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε. Τι να κάνουμε? Η ζωή δεν έρχεται, η ζωή είναι ίδια εδώ. Είναι ήδη εδώ. Τώρα, σε αυτή την ανάσα, σε αυτό το βράδυ. Σε αυτό εδώ το τραγούδι που παίζει χαμηλά. Το παρελθόν σε δίδαξε, το μέλλον σε περιμένει, αλλά μόνο το παρόν σε κρατάει ζωντανό. Το παρελθόν είναι το χθες και όλες οι προηγούμενες μέρες. Ζωγράφισέ με, εχθές. Το μέλλον είναι το αύριο και όλες οι επόμενες μέρες που θα έρθουν. Θα ζωγραφίσουμε αύριο. Το παρόν είναι το σήμερα. Αυτό που γίνεται τώρα. Πάμε να ζωγραφίσουμε τώρα. Πάμε να βάλουμε χρώματα και πάμε δυνατά.

0: Όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις.
1: Ε?
0: Έτσι έγραψε ο Παόλο Κοέλιο στον Αρχιμιστή, προσπαθώντας να μας δώσει την οπτική του σχετικά με τον νόμο της έλξης. Ένας νόμος που έχει να κάνει με τη δράση και την αντίδραση. Με αυτό που παίρνεις και με αυτό που δίνεις με τις πράξεις και τις συμπεριφορές σου. Άλλοι το λένε κάρμα, άλλοι το λένε νόμο της έλξης και άλλοι το λένε απλώς δράση και αντίδραση. Εμείς εδώ να το πούμε πολύ πολύ λαϊκά ότι σπέρνεις θα θερήσεις. Οπότε σπέρνουμε όμορφα πράγματα, εντάξει. Αν δώσεις αγάπη, θα πάρεις και αγάπη. Αν δώσεις καλοσύνη, θα επιστραφεί αυτή η καλοσύνη. Το εισιτήριο πάντα είναι μετά επιστροφής. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τις προθέσεις μας.

0: is Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio
3: 104.7. Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: You will not be able to turn this record off.
5: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Να σου πω κάτι. Μην μετράς με τα δικά σου κριτήρια. Υπάρχουν κι άλλου τύπου τύποι ανθρώπων, έτσι. Ανθρώπους που αν τους βάλεις δίπλα σε ψυγείο, το ψυγείο θα ζητήσει κουβέρτα. Να είσαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Ανθρώποι χωρίς καμία ενσυναίσθηση. Μια καρδιά στο περίπου. Δεν χτυπάει, κάνει update. Τέτοιοι άνθρωποι δεν συγκινούνται εύκολα. Μέχρι εκεί τους είναι. Μπορεί να δεις δραματική ταινία χωρισμού, καταστροφές, λογαριασμούς ρεύματος και να δεδάζεις με το ίδιο βλέμμα ακριβώς, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Είναι τόσο ψυχροί που όταν λένε «σε νιώθω», το λένε σαν GPS χωρίς σήμα. Μόλις δουν συναίσθημα, κάνουν πίσω πιο γρήγορα από Wi-Fi στο ασανσέρ. Τους βλέπεις να κάθονται ήρεμοι, σοβαροί, ανέκφραστοι, λες και γεννήθηκαν έτοιμοι για δελτίο καιρού. Και αν κάποιος τους ανοίξει την καρδιά τους, κοιτάνε γύρω-γύρω σαν να περιμένουν να χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα. Αν τους πεις «σε χρειάζομαι», θα σου πούν να προσέχεις. Αν σε δούνε να κλαις, θα σε στείλουν στην εκκλησία για παρηγοριά. Μιλούν για δύναμη, για λογική και ψυχραιμία. Λες και το να είσαι άνθρωπος είναι μια ασθένεια που πέρασαν μικροί. Ο άνθρωπος χωρίς ευαισθησία μοιάζει με σπίτι χωρίς φως. Μπορεί να στέκεται όρθιο, αλλά κανείς δεν θέλει να μείνει μέσα. Και όποιος κάτσει για λίγο, παγώνει και παθαίνει υποθερμία. Καλύτερα ευαίσθητος άνθρωπος παρά Bluetooth σύνδεσης με παλμούς. Η ζεστασιά βρίσκεται στο «είμαι εδώ», στο «σε άκουσα» και στο «σε κατάλαβα».

πρέπει να σεβόμαστε την αλήθεια του απέναντί μας, έτσι, είναι η αλήθεια του. Όπως σεβόμαστε βέβαια και τη δική μας αλήθεια. Πάντα ο τύπος ή η τύπισσα που είπε την έκφραση «η γυμνή αλήθεια» σίγουρα θα ήταν από τους κορυφαίους αν ήταν στο διπλωματικό σώμα. Άκου εδώ τώρα, η γυμνή αλήθεια, ε. Ο καθένας δηλαδή την παίρνει και την τίνει όπως ακριβώς θέλει αυτός. Σε ένα κόσμο με χαμηλό δίκτυο συναισθηματικής ευφυΐας, τρελός δεν ήσουν, τρελός έγινες όταν τα αυτονόητα χρειάζεται να τα εξηγείς και να τα διεκδικείς. Με το ζόρι όχι μόνο δεν γίνεται τίποτα, αλλά δεν μας αξίζει κιόλας. Φυσικά και να ξέρεις να δίνεις τον καλύτερο σε αυτό. Αυτό να κάνεις πάντα, αλλιώς μην το κάνεις καθόλου. Αν χρειαστεί όμως το καλό σε αυτό, πάρ' το πίσω, δικό σου είναι. Μην κάθεσαι να εξηγήσεις ποτέ τα ανεξήγητα, τα αυτονόητα. Πες την αλήθεια σου. Και αν δεν ακουστεί, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Εσύ έχεις κάνει το καθήκον σου βασικά.

Γυρίζεις από εδώ, γυρίζεις από εκεί, ανακούφιση καμία. Θες να τα πεις, να ξεχαρμανιάσεις. Όποιον και να δεις αρχίζει να του εξιστορείς τα βάσανά σου. Να του λες τη ζωή σου, τα προσωπικά σου, όλα. Τι έκανες, που πήγες, που θα πας, που ζεις, που δουλεύεις. Πρέπει να ξεθυμάνεις, να τα βγάλεις από μέσα σου, σε τρώνε. Ξέρεις κάτι, οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για τη ζωή σου. Να ψαχουλέψουν τη ζωή σου θέλουν, μόνο ίσως να νιώσουν και λίγο καλύτερα με τα δικά τους. Με τα δικά τους, τα πιο εσωτερικά τους κενά. Έτσι νιώθουν λίγο καλύτερα. Λίγοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά για εμάς. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο διαπιστώνεται όλο και πιο πολύ αυτό, όλο και περισσότερο. Μην λέτε τα προσωπικά σας στον οποιοδήποτε, γι' αυτό λέγονται βασικά και προσωπικά. Να τα φυλάμε τα προσωπικά μας, να τα έχουμε μέσα σε ένα κουτί, να το κλειδώνουμε, και το κλειδί από αυτό το κουτί, ρε παιδί μου, το έχουμε μόνο εμείς. Και αν θέλεις να το δώσεις το αντικλείδι κάπου, πρόσεξε να είναι στα σωστά τα χέρια.

σαχούλευα έναν τοίχο στο Facebook και έπεσα πάνω σε κάτι που είχα παρουσιάσει πολύ πολύ παλιά και μου άρεσε και θα το ξαναπαρουσιάσω. Λοιπόν, θα ζητήσω μυαλό αντί για καρδιά, γιατί ένας ανόητος δεν θα ήξερε τι να τη κάνει. Μας είπε το σκιάχτρο στο μάγο του Οζ. Θα πάρω την καρδιά, απάντησε ο τενεκεδένιος άνθρωπος, γιατί η ευφία δεν κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και η ευτυχία είναι το πιο όμορφο πράγμα του κόσμου. Λένε πως κάποτε σε ένα κόσμο φτιαγμένο από συμβολισμούς και μικρές αλήθειες, ένας σκιάχτρος στάθηκε μπροστά σε μια ευχή και ζήτησε μυαλό, όχι από φιλοδοξία, αλλά από φόβο, γιατί πίστευε πως χωρίς σκέψη η καρδιά γίνεται ένα άτακτο πουλί.

πετάς χωρίς κατεύθυνση και χάνεσαι. Και λίγο πιο πέρα ένας τενεκεδένιος άνθρωπος, άκαπτος και σιωπηλός, ζήτησε μια καρδιά, γιατί είχε καταλάβει κάτι που δεν διδάσκεται εύκολα, πως τα μυαλά μπορούν να φωτίζουν τον κόσμο αλλά δεν μπορεί να τον ζεστάνει. Ίσως η αλήθεια να ψιθυρίζεται κάπου ενδιάμεσα, ίσως το μυαλό να είναι ο άνεμος που χαράζει πορεία και η καρδιά το φως που δίνει νόημα στο ταξίδι. Ίσως πάλι το ένα χωρίς το άλλο να μοιάζει μισό, σαν ουρανός χωρίς αστέρια. Και από την άλλη η ευτυχία που δεν είναι ούτε καθαρή λογική, ούτε ένα άγριο συναίσθημα. Είναι μια μαγική στιγμή που η σκέψη σωπαίνει. Σωπαίνει για λίγα δεύτερα, έτσι. Και είναι αρκετά για να ακούσεις την καρδιά. Και η καρδιά ησυχάζει αρκετά για να εμπιστευτεί. Να εμπιστευτεί τη σκέψη. Και εκεί ακριβώς γίνεται το θαύμα. Κάπου εκεί γεννιέται η ισορροπία. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται ολόκληρος.

Μου έχετε στείλει αρκετά, αλλά είναι όλα μεγάλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μιλάω κι εγώ πολύ. Όταν ήρθα σε αυτό το ραδιόφωνο φοβόμουν λιγάκι και έλεγα πώς θα τα καταφέρω ρε παιδί μου εδώ. Πρέπει να είμαι λίγο πιο ορθός, λίγο πιο κοφτός, λίγο πιο σύντομος. Και τελικά έχω γίνει χειρότερος. Μαράκι μου, χαίρομαι που με βλέπεις έτσι, ε. Βασικά αυτός είναι ο σκοπός, να γινόμαστε βάλσαμο γενικότερα σε όλα τα σπίτια, να ησυχάζουμε, να χαλαρώνουμε, να σκεφτόμαστε όμορφα. Να ξεκουράζεται η ψυχούλα μας. Και αν θυμόμαστε πότε-πότε κάτι ρε παιδί μου το οποίο ας πούμε μας αναστατώνει, δεν πειράζει. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να μπορεί να μας αναστατώνει κάτι. Νιώθουμε. Και όταν νιώθουμε ρε παιδί μου, αυτό είναι ευλογία.

Πάντως, παιδιά, ο άνθρωπος που πραγματικά σε νιώθει δεν χρειάζεται να σε δει να διαλύεσαι για να σε πιστέψει. Δεν χρειάζεται γράμματα και 15.000 συγγνώμη και λιγμούς. Αυτά είναι εξετάσεις σαδισμού, όχι σχέση. Η περιβόητη ατάκα σ' αγαπώ, αλλά δεν ταιριάζουμε. Η πιο κοψή μεταφύεση αδιαφορίας. Μοιάζει σαν εταιρικό email απόλυσης. Εκτιμήσαμε τη συνεργασία μας, αλλά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με άλλον υποψήφιο. Μόνο που εδώ εσύ δεν στέλνεις βιογραφικό, έδινες ψυχή. Και ξέρεις κάτι, όποιος και να το κάνει, καλά έκανε. Καλά έκανε και πόνεσε, καλά έκανε και πάλεψε. Οι άνθρωποι που αγαπούν αληθινά δεν φεύγουν σαν τουρίστες συναισθημάτων τον Αύγουστο. Μένουν, επιμένουν και υπομένουν. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, έτσι. Μετά υπάρχει και ο αυτοσεβασμός. Δεν του κάνεις ακόμα μια παρουσίαση. Δεν είναι δουλειά σου να πείσεις κανένα να σε αγαπάει. Δεν είσαι διαφήμιση στο YouTube να πατήσεις skip μετά από 5 δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος που λυγίζει από αγάπη δεν είναι αδύναμος. Αδύναμος είναι αυτός που δεν ένιωσε ποτέ αρκετός για να ρισκάρει τον εγωισμό του. Εσύ απλά πήγες με γυμνή καρδιά σε μέρος που είχε θερμοκρασία καταψύκτη. Οι άνθρωποι που σε κάνουν να κυνηγάς απελπισμένα την αποδοχή τους συνήθως δεν αξίζουν ούτε το απλό σου χαμόγελο. Οκ, έκανες λάθος. Μπέρδεψες την αγάπη με πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας. Εσύ δεν μπήκες σε σχέση, αδερφέ μου, άνοιξες σκέψη συναισθημάτων. Αιτήσεις, δικαιολογητικά, απολογίες, επανεξέταση φακέλου. Και οι άλλοι εκεί, σαν παγωμένος λογαριασμός της ΔΕΗ στο εξοχικό, έτσι. Εσύ, Χριστινάκη μου, δεν πιστεύω να πληρώνεις πολλά στο εξοχικό. Και εσύ εκεί να επιμένεις. Και ο άλλος να σε κοιτάει, λες και είπες ότι ξέχασες να βγάλεις το κοτόπουλο από το καταψύκτη. Αυτός που σε νιώθει πραγματικά θα σε κοιτάξει μια φορά και δεν θα σε αντιμετωπίσει σαν ένα άνθρωπο που παρακαλάει. Δεν θα έβλεπε την ψυχή σου σαν spam email, delete κάδος ανακύκλωσης και άντε για χαρά. Θα σε κοιτάξει μια φορά και θα πει, έλα εδώ ρε τρελέ, σε κατάλαβα. Τίποτα άλλο.

0: Πάντως είχα πάρα πολύ καιρό να έρθω, τουλάχιστον 2 μήνες να έρθω με τόσο δυνατή και καλή διάθεση εδώ πέρα στο στούντιο. Αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι όταν έρχομαι με κακή διάθεση, οι εκπομπές γίνονται λίγο καλύτερες. Μα τι μας λες, Δημητρόπουλε, τώρα. Φτάσαμε στη μία. Ναι, Άννα Μαρία μου, φτάσαμε στη μία. Ήμασταν παρεούλα από τις 11 Νταν. Μας έδωσε σκητάλι ο Τζότζο και φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα, έτσι. One song, one love. Εδώ μιλούσαμε με τραγούδια και σήμερα. Τα χαιρετίσματά μας στον Αταλάκη, στην Αταλία μας. Στον Μπάμπη πάνω στην Καβάλα, στον αγαπημένο μου συνάδελφο. Στον Παναγιώτη τον Οικονόμου που είναι παρόν πάντα εδώ πέρα. Σε αυτό το γλυκύτατο κορίτσι που λέγεται Μάρο Καφάτου. Στην Κατερίνα την Αδριανάκη που έχουμε καιρό να τα πούμε λιγάκι. Στην αγαπημένη μου τη Σόνια. Στην Άννα Μαρία που μου έφερε στη δουλειά και μερέντα. Μιλούσαμε συνέχεια για μερέντες και γλυκά το τελευταίο διάστημα. Και το κορίτσι έφτιαξε δική της σπιτική μερέντα. Βιολογικότατη, έτσι. Άννα Μαρία μου, 1000 ευχαριστώ και ραδιοφωνικά. Και βέβαια ευχαριστώ που προσέχεις και την σωματική μου υγεία, έτσι. Με αυτό το καταπληκτικό σαμπουάν. Στον Ηλία τον Παπά, όπου κι αν πας, Ηλίας Παπάς. Στο Χρήστο το Κατσανίδη, στην Έρη την Ιωαννίδου, νεράκι μου. Το αγαπημένο μου ξαδερφάκι στη Σοφία τη Δημητροπούλου. Στην Ευαγγελία την Καράμπελα, που επιτέλους την άκουσα, την είδα. Κι εγώ σ' αγαπώ, κοριτσάκι μου, πάρα πολύ. Τον αγαπημένο μου Γιώργο Αετόπουλο. Φωνάρα, φωνάρα. Στον Νίκο τον Παπακώστα. Αγορίνα μου εσύ. Στη Μαρία της Σωτηριάδου. Περαστικά μαράκι μου. Στη Φιλίτσα πολλά πολλά φυλάκια. Και στο Χάρη άλλα τόσα. Στην Ελένη την Αδάμ. Στην Ελένη την Μαζαράκου. Στην Ειρήνη την Παπαδοπούλου. Και στο ολιστικό αρωματοπωλείο της, με τα υπέροχα αρώματά της. Πληροφορίες εντός. Oh, στη κυρία Γεωργία Λαλιατζάκη Οικονομίδου. Έρχομαι μετά το διαφημιστικό.
1: Η ώρα είναι μία. Στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7.
0: Εδώ ακριβώς είμαστε, 104,7 Rock Radio Mikkel. Η κυρία Γεωργία γράφει απίστευτα. Όποτε ανεβάζει κάτι είναι εκθαβωτικό. Κάθομαι το διαβάζω και παίρνω ένα κάρο εμπνεύσεις. Πολύ πολύ μου αρέσουν, παιδί μου, άνθρωποι που με εμπνέουν, ας πούμε, έτσι με τα γραπτά τους. Στο Σάκη το Μακρύ, στη Μαρία την Παρμαξίζη, στον αγαπημένο μου Γεράσιμο. Γεράσιμο, σου είπα, θέλω να μου τα κάνεις σύντομα, μικρούλια. Σαν σφινάκια θα μου τα κάνεις. Στο Κατερινάκι την Τόμτσι. Απίστευτη ραδιοφωνικός παραγωγός. Στην Ευαγγελία την Αργυρίου. Yes, στο μαράκι μας, στη Μαρία τη Λαζίδου. Στη Νίκη τη Βογιατζή. Στη Flow Manager Χριστίνα Μουτάφη. Στον έναν και μοναδικό Θεό. Θεό Γεωργιάδης, αυτός δεν είναι δάσκαλος, αυτός είναι όλα τα λεφτά. Παιδαγωγός κανονικός. Στη Μαρία την Ελευθεριάδου. Στο Δημήτρη το Λαμπράκι, στο Χριστόφορο Γιαννακόπουλο. Αν μας ακούει και η Γιώτα, τι λες τώρα? Μεγάλη μας τιμή. Το κοριτσάκι μου το γλυκό. Αυτή να είναι η κόρη μου, η Γιωτούλα. Το μικρό μου βάσανο, έτσι. Γελάει. Τι άλλο να ζητήσει ένας μπαμπάς, ρε παιδί, να, το ακούει, να τον ακούει το παιδί του, τίποτα άλλο. Βάσανο, βάσανο, γιατί βάσανο. Δεν σηκώνει κουβέντα, έτσι. Δύο κουβέντες παραπάνω και σου έχει κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Πού έμοιαξε, πού έμοιαξε. Μαρία, πού έμοιαξε αυτό το παιδί. Κάποτε είχα δει τη Μαρία, ρε παιδί μου, να είναι πολύ πολύ στεναχωρημένη. Και να μου λέει, σχεδόν κλαίγοντας, εγώ δεν έχω έναν Γιάννη, έχω δύο. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και μια φορά ήμουν έτοιμος να απαντήσω εγώ σε κάτι και ακούω τη Γιώτα να απαντάει ακριβώς με τα λόγια τα δικά μου, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είχα ανοίξει το στόμα, κανονικά. Γιωτούλα μου, σ' αγαπώ. Σας αγαπώ όλους βασικά, έτσι. Η κορούλα μου λίγο παραπάνω. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ήμασταν παρεούλα από τις 11 Dan και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. 1:05. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή ακριβώς την ίδια ώρα. 11 Dan. Κάθε φορά που τελειώνουμε την εκπομπή μας, αυτό που σας λέμε πάντα είναι αύριο το πρωί που θα σηκωθείτε από τα κρεβατάκια σας. Να έχετε ζωγραφισμένο στα χείλη σας ένα τεράστιο χαμόγελο. Αύριο είναι Σάββατο και τα Σάββατα είναι ωραία. Πάμε δυνατά. Καλημέρα και καληνύχτα.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.